0: 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
1: Τρία, δύο, ένα, action. Όταν οι ήρωες ξεπηδούν από τα μαθητικά βιβλία και ζωντανεύουν στη μεγάλη οθόνη, η διδασκαλία μεταμορφώνεται σε μια συναρπαστική εμπειρία μάθησης και ψυχαγωγίας. Ο κινηματογράφος γίνεται ένα εργαλείο στα χέρια των εκπαιδευτικών, των δημοτικών, των γυμνασίων και λυκείων όλης της χώρας, αλλάζοντας τον τρόπο που παιδιά και νέοι βλέπουν το μάθημα. Έκθεση, ιστορία ή φυσική χημεία. Με εύκολη και δωρεάν πρόσβαση στο σινεμά, θα ανυπομονείς και εσύ να χτυπήσει το κουδούνι. Συνεντού, ECOMED, Creative Greece. ΕΣΠΑ, επιχειρησιακό πρόγραμμα ανάπτυξη ανθρώπινου δυναμικού, εκπαίδευση και διαβίου μάθηση. Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
0: Ακούτε Κόσμος.

101,6.

0: κόσμος.
1: Η ώρα στον κόσμο είναι 5.
0: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
2: Το χαμόγελο είναι πολύτιμο. Όταν η λάμψη του κινδυνεύει να χαθεί, γινόμαστε ένα. Ο καρκίνος παιδικής ηλικίας με έγκαιρη διάγνωση κατά 80% θεραπεύεται. Στηρίζουμε ψυχολογικά, κοινωνικά, οικονομικά το παιδί και την οικογένειά του. Γιατί όταν νοσεί ένα παιδί, είμαστε μαζί για να συνεχίσει να χαμογελά.
3: Λάμψη. Σύλλογος γονέων παιδιών με νεοπλασματικές ασθένειες Βορείου Ελλάδος. Μαζί νικάμε τον καρκίνο της παιδικής ηλικίας.
4: Στη φιλόξενη αγκαλιά των ελληνικών θαλασσών ζει και αναπτύσσεται ένα επικίνδυνο είδος. Συνήθως επιτίθεται σε κολυμβητές όριμης ηλικίας. Εντοπίζει τη στιγμή που νιώθουν κούραση, πανικό ή ζάλι και τότε τους ευνηδιάζει. Ο θάνατος από πνιγμού είναι το πιο απειλητικό είδος θαλάσσιου ατυχήματος στην Ελλάδα. Εξαιτίας του, 270 άνθρωποι άνω των 60 ετών χάνονται κάθε χρόνο. Ας βοηθήσουμε όλοι να εξαφανιστεί από τις θάλασσές μας. Μάθε περισσότερα στα safewatersports.com και eod.gov.gr ή κατέβασε το Safe Water Sports App.
0: Ακούτε Κόσμος.

0: 93,6.
1: Κάθε νέα σεζόν φέρνει μαζί της και μια νέα αρχή. Και το Studio 4 αλλάζει. Νέο στούντιο, νέα ενέργεια και ένα δίδυμο που ξέρει από καλή παρέα. Χρήστος Φερεντίνος και Κατερίνα Καραβάτου στο νέο Studio 4. Καθημερινά στις 3 το μεσημέρι, στην ΕΡΤ 1.

0: μας προχώνα.
1: Μπες hoponinclusion.com για να μην έχεις για εμάς κανένα illusion.
0: Μαζί μας προχώρα.
1: Αναπηρία, ξέχνα τα στερεότυπα. Πάμε να φτιάξουμε μαζί ένα κόσμο με νέα πρότυπα. Από τον ΣΚΕΠ.
2: Κοινομαχίες. Από τις χειρότερες μορφές κακοποίησης ζώων στη χώρα μας. Εκατοντάδες σκυλιά εκπαιδεύονται με βασανιστικό τρόπο και συμμετέχουν παρά τη θέλησή τους σε μάχες με άλλα σκυλιά, κακοποιούνται, τραυματίζονται και θανατώνονται με σκοπό το παράνομο κέρδος. Για οποιοδήποτε περιστατικό κακοποίησης, τραβάμε βίντεο φωτογραφίες και ενημερώνουμε άμεσα το 100, το τοπικό αστυνομικό τμήμα και τα κεντρικά της αστυνομίας. Φυλοζωικό Σωματείο Κυβωτός Αλεξανδρούπολης.
3: Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε

0: me. Come on, y'all. You can't take this away from me. Oh, the way I hear the melody, the waves bring clarity, running through me. Ακούτε Κόσμος.
1: Ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός, σε συνεργασία με την Ελληνική Ολυμπιακή Επιτροπή, διοργανώνει ιστορική συναυλία την 3η 15 Σεπτεμβρίου στο Καλή Μάρμαρο. Κρατάμε τη φλόγα της ειρήνης, της ελπίδας και του ανθρωπισμού αναμένου. 16 κορυφαίοι καλλιτέχνες και περισσότεροι από 1000 χοροδοί θα δημιουργήσουν ένα μοναδικό, φαντασμαγορικό υπερθέαμα για μικρούς και μεγάλους. Καλλιτεχνική διεύθυνση επιμέλεια, Πασχάλης Τόνιος. Είσοδος ελεύθερη. Δωρεάν δελτία εισόδου στο more.com.

0: 93,6.
1: Η σύγχρονη τέχνη συναντά τη θαλάσσια οικολογία στην ομαδική έκθεση No Blue No Future. 19 Έλληνες καλλιτέχνες και ένας θαλάσσιος βιολόγος ενώνουν τις φωνές τους για την προστασία των ωκεανών. Πινακοθήκη Δήμου Αθηναίων, κτίριο Μεταξουργίου. 18 Σεπτεμβρίου, 18 Οκτωβρίου. Επιμέλεια Νίνα Φραγκοπούλου. Με την υποστήριξη του Οργανισμού Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας του Δήμου Αθηναίων. Είσοδος ελεύθερη.
2: Χορηγός επικοινωνίας Κόσμος.
3: Το παιδικό χαμόγελο είναι πολύτιμο. Όταν η λάμψη του κινδυνεύει να χαθεί, γινόμαστε ένα. Ο καρκίνος παιδικής ηλικίας με έγκαιρη διάγνωση κατά 80% θεραπεύεται. Στηρίζουμε ψυχολογικά, κοινωνικά, οικονομικά το παιδί και την οικογένειά του. Γιατί όταν νοσεί ένα παιδί, είμαστε μαζί για να συνεχίσει να χαμογελά.
4: Λάμψη. Σύλλογος γονέων παιδιών με νεοπλασματικές ασθένειες Βορείου Ελλάδος. Μαζί νικάμε τον καρκίνο της παιδικής ηλικίας.
5: Κοσμοσradio.gr. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

0: Ramos.
1: Τρίτη 15 Σεπτεμβρίου, 1700 χρόνια Παναγίας Εκατόντα Πηλιανής. Επετειακή συναυλία για τα 1700 χρόνια κτίσης του Ιερού Προσκυνήματος. Η Ορχήστρα Σύγχρονης Μουσικής της ΕΡΤ, υπό τη διεύθυνση του Στάθη Σούλη, παρουσιάζει αποσπάσματα από τις επικές αρμονίες του Δημήτρη Κατή. Ορχιστρικές συνθέσεις του Γιώργου Λεμού. 1700 χρόνια Παναγίας Εκατόντα Πηλιανής. Στον Αύλιο Χώρο του Ιερού Προσκυνήματος. Τρίτη 15 Σεπτεμβρίου στις 8 το βράδυ. Είσοδος ελεύθερη. Συνδιοργάνωση Δήμος Πάρου, Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου.
2: Εκατοντάδες χιλιάδες Έλληνες έχουν λιγότερο ή περισσότερο συχνά κρίσεις ημικρανίας. Η ημικρανία, αν δεν αντιμετωπιστεί σωστά, συχνά καθιστά τον πάσχοντα ανήμπορο ακόμη και για τις πιο απλές δραστηριότητες. Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας την αναγνωρίζει ως κύρια αιτία απώλειας ημερών από την οικογενειακή, κοινωνική και επαγγελματική ζωή. Αν έχεις ημικρανία, μην το περνάς μόνος σου. Επισκέψου τον γιατρό σου ή ένα ιατρείο κεφαλαλγίας και μάθε για τις θεραπευτικές επιλογές. Κέρδισε τις χαμένες ημέρες της ημικρανίας. Σύλλογος Ασθενών με ημικρανία και κεφαλαλγία Ελλάδος.
3: Κόσμος 93,6.

0: 93,6.
1: Ξέρεις ότι στα Lidl τα φρούτα και τα λαχανικά μας είναι full φρέσκα, full ποιοτικά, full γευστικά.
2: Full και λίγα λες.
1: Ξέρεις ότι είναι και με full εγγύηση.
2: Εγγύηση? Τι μου λες?
1: Full εγγύηση. Γιατί στα Lidl είμαστε τόσο σίγουροι για τα φρούτα και τα λαχανικά μας που αν δεν μείνετε 100% ευχαριστημένοι, σας επιστρέφουμε την αξία του στο full.
2: Έλα τώρα, αφού ξέρετε ότι θα μείνουμε ευχαριστημένοι. Πού τα πουλάτε αυτά?
1: Στα Lidl. Όποιος ξέρει, ξέρει. Lidl. Γιατί αξίζει.
3: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο, θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά, για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον, κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
4: Το σκοτάδι. Θέατρο Αργό. Μια παράσταση που πραγματοποιείται μέσα στην απόλυτη απουσία φωτός. Τι συμβαίνει όταν νιώθουμε τυφλοί απέναντι στους πιο πρωταρχικούς μας φόβους? Σύλληψη σκηνοθεσία Οδυσσέας Παπασπυλιόπουλος. Γιατί όταν το φως χαθεί, ίσως φωτιστεί πιο καθαρά η παρουσία μας. Προπόληση εισιτηρίων more.com και στα ταμεία του θεάτρου.

Ένας εξαιρετικός δίσκος από τον Mick Flannery ήταν αυτός που ακούσαμε. Έτσι ξεκινήσαμε και η συνεργασία του με την Jen Grant. Ένας από τους σπουδαίους τραγουδοποιούς που έρχονται από την Ιρλανδία. The House Must Win, γιατί το τραγούδι είχε και αρκετά στοιχεία, θα έλεγα έτσι, πειραματικά, όπως το τραγούδι που ακούσαμε, το Creak on the Door. Καλημέρα, καλημέρα, είναι η σημειώση ενός μονομανούς, το Κόσμος 93,6. Η Μαρία Παπακυρίτση ρυθμίζει τον ήχο, ο Γιώργος Λωράκης είναι στις μουσικές και τα λόγια, και μία από τις σημαντικότερες προσωπικότητες της μουσικής της Ιρλανδίας, που μάλιστα έφυγε πρόσφατα, είναι ο Γκλεν Χάνσαρτ.

το τραγούδι της Καλής Ελπίδας, ένα τραγούδι του Γκλεν Χάνσαρντ είναι αυτό που ακούσαμε, του Δουβλινέζου τραγουδοποιού, έφυγε πριν από έναν 1,5 μήνα από τη ζωή. Είναι εκείνος, σκοτώθηκε δηλαδή με την μηχανή του. Ένας μουσικός που ήταν ιδιαίτερα αγαπητός στην Ιρλανδία, ήταν μάλιστα αυτός που τραγουδούσε μαζί με την Λίζα Ονίλ το Fairy Tale of New York, το τραγούδι του Σέιν Μακάουεν και τον Πόξ, στην κηδεία του Σέιν Μακάουεν. Τόσο σημαντική φιγούρα και αξίζει πραγματικά να δει κανείς το βίντεο εκείνης της απίστευτης σκηνής με τον Γκλεν και τη Λίζα να τραγουδούν αυτό το τραγούδι μέσα στην εκκλησία που γινόταν η κηδεία του Σέιν Μακάουεν, που όπως δείχνει και το tribute album που θα κυκλοφορήσει το Νοέμβρη, ήταν, παραμένει μια από τις μεγαλύτερες, από τις σημαντικότερες φιγούρες της μουσικής στην Ιρλανδία. Δεν θα σας πάω στους Πόξ τώρα, αλλά θα σας πάω στην ευρύτερη Βρετανία, όπου ζει ένας τύπος που λέγεται Τζάρετ Μπούθ. Είναι παράξενο, γιατί δεν μπορεί να βρει κανείς πουθενά σε ποια πόλη της Αγγλίας γεννήθηκε, από πού ακριβώς έρχεται. Ένας μυστήριος τύπος που έχει ένα σχήμα που λέγεται Hot Left Pole. Έχουν ένα δίσκο ολοκένουριο, My Life with Aliens λέγεται. If I ever get out of this world είναι το τραγούδι, κάτι ξέρει.

Αυτός λοιπόν ήταν ο παράξενος τύπος Τζάρετ Μπούθ, που δεν μπορώ να βγάλω άκρη από ποια πόλη της Αγγλίας έρχεται. Η προφορά του είναι μάλλον λονδρέζικη, όπως την ακούω, και μάλιστα ούτε βόρειο ούτε νότιο Λονδίνο, έτσι σαν στο κέντρο, αλλά κανείς δεν ξέρει ποτέ. Hot Left Pole το σχήμα, και θα σας πω τώρα στην Αμερική για ένα ντουέτο. Έγινε ντουέτο κάποια στιγμή, έγινε και ντουέτο για να είμαι πιο ακριβής. Dean and Britta, δηλαδή πρόκειται για τον Dean Wareham που ήταν παλιότερα στους Λούνα και την Britta Phillips που μαζί του ήταν στους Λούνα, όχι από την αρχή ακριβώς, αλλά από κάποιο σημείο και μετά. Ένα από τα σχήματα της Dream Pop, από τα πολύ καλά σχήματα της Dream Pop η Λούνα, εδώ μαζί ο Dean Wareham και η Britta Phillips. Μάλιστα, για να γυρίσω ακόμη πιο πίσω, ο Dean έπαιζε στους Galaxy 500 στην αρχή, μετά μάλωσε με τον Damon και την Naomi και έφυγε από το group και έκανε τους Λούνα, όπου μπήκε μετά η Britta. Αυτή είναι όλη η ιστορία. Λοιπόν, Dean and Britta διασκευάζουν πάρα πολύ ωραία. Ο Wareham το έκανε πάρα πολύ καλά από την πρώτη στιγμή που άρχισε να διασκευάζει τραγούδια. Εδώ, Friday, I'm in love.

σε αυτή την παρέα συγκροτημάτων που δεν είναι ακριβώς παρέα, στην παρέα που ανήκουν και η Λούνα, στο δικό μου κεφάλι είναι παρέα, μου αρέσει ιδιαίτερα ο τρόπος με τον οποίο τραγουδούν οι τραγουδιστές, έτσι με έναν απέριτο, με έναν λιτό τρόπο. Βγάζουν τις νότες από τα τραγούδια και τελειώνει. Friday I'm in Love, τον Cure, Dean Wareham και Britta Phillips από τους Λούνα. Και να τώρα οι My Morning Jacket που έρχονται να διασκευάσουν, τι λέτε, έρχονται να διασκευάσουν John Denver.

Χρωστάει πολλά ο Jim James με αυτή την πάντα, με τους My Morning Jackets, αυτό που λέμε αμερικάνικη country, και ο John Denver ήταν από τα πολύ σοβαρά πρόσωπα αυτού του είδους. Βεβαίως το πήγε και αλλού το πράγμα, σε τραγούδια όπως αυτό που μόλις ακούσαμε, το Living on a Jet Plane δηλαδή. Θα πω σε μια άλλη μπάντα που στο δικό μου κεφάλι ανήκει στην ίδια παρέα με τους Galaxy 500, με τους Luna, με τους My Morning Jacket. Θα πω στους Lamb Chop και θα γυρίσω λιγάκι πίσω στο χρόνο για το Is a Woman από το μόνιμο τους άλμπουμ.

Άλλο ένα σχήμα που αξίζει πραγματικά να προσέξει κανείς, η Λάμψοβ, ο Κουρτ Βάγκνερ ήταν αυτός, και μάλιστα έχει το ίδιο όνομα με τον Nightcrawler, για όσους ασχολούνται με τα κόμιξ το λέω. Κουρτ Βάγκνερ, ένας σπουδαίος συνθέτης για τον Νάσβιλ, για την αμερικάνικη σκηνή, εδώ με τους Λάμψοβ και το Is a Woman, και φαίνεται, ενώ δεν έχει καμία επαφή, δεν είχε καμία επαφή έτσι σε φιλικό επίπεδο με τον David Byrne, τον Talking Heads, ο David Byrne παίρνει ένα τραγούδι ξαφνικά τον Lambsdorff και το κάνει διασκευή, το The Man Who Loved Beer.

David Byrne ήταν αυτός που διασκεύασε με αυτόν τον πολύ ιδιαίτερο τρόπο ο Kurt Wagner και Lamchup. Εμείς πάμε για τίτλους ειδήσεων από το Earth News και είμαστε πίσω πάλι με τον David Byrne.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Κινηματογραφική απόδραση σκληρού κρατουμένου από το νοσοκομείο Σερών, μεταμφιεσμένη σε αστυνομικούς στη ΣΟΠ και οι συνεργοί του. Υπό την απειλή πολυβόλων όπλων κατάφεραν να αφοπλίσουν τους σοφρονιστικούς υπαλλήλους και να πάρουν μαζί τους τον κρατούμενο. Σε εξέλιξη βρίσκεται επιχείρηση της αστυνομίας για τον εντοπισμό τους. Τρίμερη συμβολική επίσκεψη στο Καστελόριζο πραγματοποιεί ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Ο Πρωθυπουργός διαμηνύει ότι η κυβέρνηση είναι δίπλα σε κάθε πολίτη της χώρας. Θα περιοδεύσει σε έργα υποδομής που βρίσκονται σε εξέλιξη και θα συναντηθεί με τον Δήμαρχο του Ακριτικού νησιού. Το οικονομικό πρόγραμμα του ΠΑΣΟΚ θα παρουσιάσει σήμερα ο Νίκος Ανδρουλάκης στο πλαίσιο της ΔΕΘ. Την Δευτέρα στο τρίτο νεκροταφείο της Νίκαιας η κηδεία του Γιώργου Μαζονάκη, νεκροψία νεκροτομή δεν προσδιορίζει την αιτία θανάτου του και αναμένονται τα αποτελέσματα των ιστολογικών και τοξικολογικών εξετάσεων. Παράνομα διαπίστωσε πως είναι κλιμάκιο του Ιατρικού Συλλόγου τα δύο μηχανήματα πλασμαφαίρεσης στο ιδιωτικό ιατρείο. Στα εγκληματολογικά εργαστήρια της αστυνομίας το μηχάνημα το οποίο φέρεται να χρησιμοποιήθηκε. Την κατηγορία της ανθρωποκτονίας με ενδεχόμενο δόλο για τους δύο κατηγορούμενους γιατρούς θα ζητήσει η οικογένεια Μαζονάκη, σε βάρος των οποίων έχει ασκηθεί δίωξη για θανατηφόρα έκθεση κατά συναυτουργία. Έλαβαν προθεσμία να απολογηθούν τη Δευτέρα. Υψηλός κίνδυνος εκδήλωση πυρκαγιά σήμερα σε Αττική, Βιωτία, Εύβοια, Στερεά, Πελοπόννησο, Δωδεκάνησα, Ηράκλειο, Λασίθη, Ζάκυνθο, Κεφαλονιά και Ιθάκη. Και ο καιρός, τοπικές βροχές σε Ιόνιο, Ήπειρο, Μακεδονία, Θράκη και Θεσσαλία, 34 βαθμούς. Η θερμοκρασία στην Αττική, 30 στη Θεσσαλονίκη. Στο μικρόφωνο για τους τίτλους των ειδήσεων ήταν η Μιράντα Σκαμπαρδόνη.
2: Κόσμος 93,6.
0: Για Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους. Πολλά. 100% ελληνική φέτα. Με ονομασία προέλευσης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
3: Κι αν ταξίδευες στο διάστημα, κι αν έκανες πειράματα, γνώριζες νέες τεχνολογίες, έβλεπες την επιστήμη αλλιώς.
4: Στις 18 και 19 Σεπτεμβρίου, το Ίδρυμα Ευγενίδου παρουσιάζει το What If Science Festival. Δύο ημέρες με πειράματα, STEM εργαστήρια, τεχνολογία, προβολές και διαστημικά ταξίδια από το πλανητάριο και δράσεις για μικρούς και μεγάλους. What If δεν ήταν πάντα έτσι.
3: Είσοδος ελεύθερη με ηλεκτρονικά εισιτήρια από την ιστοσελίδα του Ιδρύματος Ευγενίδου.
2: Χορηγός επικοινωνίας, Κόσμος. Το Lounge του Κόσμος κάθε Σάββατο στις 10 το βράδυ υποδέχεται DJs από όλο τον κόσμο και μιξάρουν chill out sets. Αποκλειστικά για το Lounge του Κόσμος στις μίξεις αυτό το Σάββατο ο DJ Ezzy από τη Νότια Αφρική.
0: Ακούτε Κόσμος.

σημείωση ενός μονομανού στο κόσμο 93,6. Αυτός βεβαίως ήταν ο David Byrne. Και σαν σήμερα έφυγε από τη ζωή ο Johnny Cash το 2003. Και είναι ιδιαίτερα χαρακτηριστικό να πω ότι λιγότερους από 4 μήνες νωρίτερα είχε φύγει η σύζυγός του, η June Carter Cash. Μεγάλη αγάπη ανάμεσά τους.

Rose of My Heart από τα πολύ ωραία τραγούδια. Johnny Cash εδώ έφυγε σαν σήμερα το 2003, τέσσερις μήνες, λιγότερο από τέσσερις μήνες από την μέρα που έφυγε η June Carter, την ίδια χρονιά, τον Μάιο εκείνης της χρονιάς. Και πάμε τώρα στο Αμέρικα, που είναι ένα πολύ ιδιαίτερο σχήμα. Σαν σήμερα γεννήθηκε ένας από τους τρεις που τους δημιούργησαν, ο Τζέρι Μπέκλεϊ, και γεννήθηκε το 1952 εκείνος. Και έχουμε να κάνουμε με ένα σχήμα που φτιάχτηκε στο Λονδίνο, πήρε το όνομα Αμέρικα, αλλά αποτελούνταν από τρία παιδιά ανθρώπων που δούλευαν στην Αμερικάνικη βάση και μάλιστα ως πιλότοι της Βρετανίας. Άρα πρόκειται για ένα αμερικάνικο συγκρότημα που έχει το όνομα Αμέρικα και που δημιουργήθηκε στο Λονδίνο, απολύτως στο Λονδίνο, δηλαδή μέσα στο Λονδίνο. Τζέρι Μπέκλεϊ, ένας από τους τρεις, γεννήθηκε σαν σήμερα το 52 και όπως και οι υπόλοιποι, Αμέρικα μπορεί να κάνει μαγεία. You can do magic, λέγεται το τραγούδι.

από τα πολύ καλά τραγούδια των Αμέρικα, αμερικάνικος ήχος καθαρά από ένα σχήμα που φτιάχτηκε στο Λονδίνο. Τζέρι Μπέκλεϊ γεννήθηκε σαν σήμερα το 1952, ενώ τρία χρόνια αργότερα το 1975 κυκλοφορεί εκείνο το απίστευτο With You Were Here των Pink Floyd.

αυτό το solo του David Gilmour. Αυτή είναι η Pink Floyd από το 1975. Wish You Were Here κυκλοφόρησε σαν σήμερα το 1975 λοιπόν. Και πάω στον Ben Folds, ο οποίος γεννήθηκε σαν σήμερα το 1966. Ένας Αμερικανός μουσικός από τη Βόρεια Καρολίνα που ακούγεται σαν απόλυτα Βρετανός στο The Luckiest.

ξέρω πώς τα καταφέρνει ο Ben Folds από τη Βόρεια Καρολίνα να ακούγεται τόσο Άγγλος. Γεννήθηκε σαν σήμερα το 1966 και θέλω να πάω στην Αγγλία και εκεί θα συναντήσουμε το Sting. Τι έχω βάλει εδώ, το ίδιο? Όχι, εδώ είναι ο Sting.

Acoustic λοιπόν με το Fields of Gold, ένας από τους σπουδαίους συνθέτες και είναι δικό του το τραγούδι που ακολουθεί, αλλά το τραγουδάει η Cassandra Wilson, αυτή η μεγάλη τραγουδίστρια της jazz που έφυγε πριν από μερικές ημέρες. Είναι το Fragile, πολύ γνωστό μας. If blood will flow,

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 9. Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
1: Η ΔΕΗ παρουσιάζει την Άννα Βύση στο ΟΑΚΑ στις 26 Σεπτεμβρίου. Η απόλυτη Ελληνίδα στάρ σε μια εκρηκτική βραδιά που ξεπερνά τα όρια ενός live και υπογράφει την κορυφαία μουσική στιγμή της χρονιάς. Θέλεις να ζήσεις από κοντά τη νύχτα που θα γράψει ιστορία? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε μία από τις 50 διπλές προσκλήσεις. Γιατί ό,τι μας γεμίζει ενέργεια, το ζούμε με τη ΔΕΗ.
2: Μια κουζίνα δεν είναι απλώς ένας χώρος. Είναι το μέρος που γεννιούνται στιγμές, γεύσεις και ιστορίες. Στη Veneta Cucine τα σχέδια γίνονται ζωή, με ιταλικό design και κορυφαία ποιότητα. Επισκέψου τις εκθέσεις σε Αττική και Πάρο και δημιούργησε το χώρο σου για να ζεις, να μαγειρεύεις, να μοιράζεσαι. Veneta Cucine.
3: Το Wine Therapy Κηφισιά υποδέχεται τους Bloom Box στις 11 και τους Storyville Ragtimers στις 12 Σεπτεμβρίου. Δύο βραδιές αφιερωμένες στη μουσική και την ιστορία της. Στην κρυφή πλατεία μας, 11 και 12 Σεπτεμβρίου. Wine Therapy Κηφισιάς, 210-8019-533.
4: Ο θρυλικός Jeff Mills παρουσιάζει το Tomorrow Comes the Harvest στις 20 Σεπτεμβρίου για μια μοναδική βραδιά στο Θέατρο Βράχων. Μαζί του ένα πρωτότυπο DJ set, ο οραματιστής της ηλεκτρονικής μουσικής Max Cooper. Μια καθηλωτική μουσική εμπειρία που ενώνει την ηλεκτρονική μουσική με τον αυτοσχεδιασμό κάτω από τη μαγευτική σκιά των βράχων. Jeff Mills και Max Cooper μαζί στην ηλεκτρονική σύμπραξη της χρονιάς by Λίσκεν Φεστιβάλ.
5: Χορηγός επικοινωνίας Κόσμος.
6: Κάθε νέα σεζόν φέρνει μαζί της και μια νέα αρχή. Και το Studio 4 αλλάζει. Νέο στούντιο, νέα ενέργεια και ένα δίδυμο που ξέρει από καλή παρέα. Χρήστος Φερεντίνος και Κατερίνα Καραβάτου στο νέο Studio 4. Καθημερινά στις 3 το μεσημέρι στην Ερτένα.
0: Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα.

Περνάει και τον Μπαχ της μέσα στο κομμάτι. Ήθελε να γίνει σολίστε έτσι στην κλασική μουσική. Η ίδια η Νίνα Σιμών έλεγε ότι για λόγους ρατσιστικούς δεν την άφησαν να ακολουθήσει το οδείο και δεν έγινε σολίστε στην κλασική μουσική. Όμως από την άλλη πλευρά την κέρδισε jazz και τραγούδια όπως αυτό. Είναι σημείωση ενός μονομανού στο κόσμο 93,6. Η Μαρία Παπακυρίτση ρυθμίζει τον ήχο. Ο Γιώργος Λωράκης είναι στις μουσικές και τα λόγια και ψάχνω αυτόν καιρό για κάποιον ακατανόητο λόγο. Ψάχνω διασκευές.

Αν αναγνωρίσατε τους Muse, έχει καλώ διαφορετικά, είμαι σίγουρος ότι αναγνωρίσατε το τραγούδι που είχε κάνει πολύ μεγάλη επιτυχία η Νίνα Σιμών εδώ. Και μιλώντας για διασκευές, μία από τις πιο πρόσφατες και αυτή που αγαπάω ιδιαίτερα είναι αυτή της Μεσέλ Ντεγκεοτσέλο μαζί με την Cat Power. Εκείνο το Don't You Want Me, τον Human League.

με Zelda και ο Cello από τις καλύτερες διασκευές μαζί με την Cat Power, που έχει και την ιστορία της με εξαιρετικές διασκευές και εκείνη, στο τραγούδι το Human League, το θυμόμαστε αρκετά καλά ήδη από τη δεκαετία του 80. Επίσης έχουμε συνηθίσει τα γαλλικά του Iggy Pop, είτε με τους Stooges είτε στην solo καριέρα του, αλλά τα γαλλικά, ξέρετε ποια γαλλικά, I Wanna Be Your Dog κλπ. Όμως τραγούδισε και στα γαλλικά διασκευάζοντας Joe Dassin. Πολύ ωραία.

διασκευή λοιπόν από τον Iggy Pop στα γαλλικά, στα κανονικά γαλλικά, όχι σε αυτά που συχνά τραγουδάει στα δικά του τα τραγούδια. Εδώ Τζον Ντασέν έκανε και θυμάμαι μια εξαιρετική διασκευή πίσω από τα 90s, όταν οι Cake από την Αμερική διασκεύασαν το I Will Survive.

Μία από τις πολύ καλές διασκευές στα 90's λοιπόν ήταν αυτή που ακούσαμε από τους εξαιρετικούς Cake, όχι στα δικά τους τραγούδια, διασκευές έκαναν πάρα πολύ καλές. Εδώ λοιπόν I Will Survive έκαναν και ένα πολύ καλό Perhaps, Perhaps, Perhaps στον ίδιο δίσκο. Εκεί πίσω στο 95 ήταν, 94 ήταν, κάποια τέτοια εποχή, ίσως και λίγο αργότερα, ίσως και 96. Τέλος πάντων, αφήνω τους Cake και πάω στο σήμερα. Ο Τζίντον ή Γκίντον ή δεν έχω ιδέα, γιατί ζει στο Άμστερνταμ και τα Ολλανδικά είναι λίγο περίεργα. Ένας παραγωγός εξαιρετικός μαζί με τον Όστιν Μίντς από το Χάρλεμ κάνουν διασκευή το Τζίγκο που είχαν κάνει η Σαντάνα.

Ήταν και οι ρυθμοί που έστειλε ο Σαντάν, είναι και ο τρόπος που γίνεται η συγκεκριμένη διασκευή που με πάει αρκετά μακριά. Με πάει στους ορκέστρα Baobab, με πάει στη Σενεγάλη λίγο πριν τις ειδήσεις.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Θεαματική απόδραση βαρύ ποινή τη χθες βράδυ στις Σέρες, ένοπλοι ντυμένοι όπκαι αφόπλησαν σοφρονιστικούς υπαλλήλους, ανθρωποκινητό για τη σύλληψη του κρατουμένου και των συνεργών του. Τριήμερη συμβολική επίσκεψη στο Καστελόριζο πραγματοποιεί ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Ο Πρωθυπουργός διαμηνύει ότι η κυβέρνηση είναι δίπλα σε κάθε πολίτη της χώρας. Θα μεταβεί σε ρόκε στρογγύλη, θα περιοδεύσει σε έργα υποδομής που βρίσκονται σε εξέλιξη και θα συναντηθεί με το δήμαρχο του Ακριτικού νησιού. Το οικονομικό πρόγραμμα του ΠΑΣΟΚ θα παρουσιάσει σήμερα ο Νίκος Ανδρουλάκης στο πλαίσιο της ΔΕΘ. Ραγδαίες εξελίξεις στις έρευνες για τα αίτια θανάτου Γιώργου Μαζονάκη, η κατάθεση του ταξιτζή που τον μετέφερε στο ιατρείο στο Κολωνάκι, η αντιφάση της κατευθέσεις των κατηγορούμενων γιατρών και τα 42 λεπτά θεραπείας που έδειξε ο εγκέφαλος του μηχανήματος. Τη Δευτέρα στο τρίτο νεκροταφείο της Νίκαιας η κηδεία του Γιώργου Μαζονάκη, την ίδια μέρα καλούνται να δώσουν εξηγήσεις στον 32ο τακτικό ανακριτή οι δύο κατηγορούμενοι γιατροί. 3 χρόνια νωρίτερα υπήρξε προειδοποίηση για χτύπημα της Αλ-Κάιντα στις Ηνωμένες Πολιτείες, αποκαλύπτουν απόρριτα έγγραφα της CIA. Και ο καιρός, τοπικές βροχές σε Ιόνιο, Ήπειρο, Μακεδονία, Θράκη, Θεσσαλίος, 34 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, 30 στη Θεσσαλονίκη. Στο μικρόφωνο για τους τίτλους των ειδήσεων ήταν η Μιράντα Σκαμπαρδόνη.
2: Κόσμος 93,6.
3: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους. Πολλά. 100% ελληνική φέτα. Με ονομασία πρόληψης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
4: Συναστρία. Τι συμβαίνει όταν 20 καλλιτεχνικές τροχές, 13 ποιητικές φωνές και αιώνες ουράνιας γνώσης συναντώνται κάτω από έναν γυάλινο ουρανό? Η ομαδική έκθεση Συναστρία σε επιμέλεια και κείμενο Κώστα Πράποκλου. Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος, Κέντρο Πολιτισμού, Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. Ίδρυμα Ευγενίδου, Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών. Τετάρτη 16 Σεπτεμβρίου έως Κυριακή 4 Οκτωβρίου. Συναστρία.pro.
2: Χορηγός επικοινωνίας Κόσμος. Κόσμος Radio.gr.

Βρετανική Pop, και είναι σημείο ενός μονομανού στο Κόσμος 93,6. Βρετανική Pop με τη Sky Newman εδώ. Και θέλω να σας φέρω στα δικά μας, θέλω να σας φέρω στην Ελλάδα μέσω Los Angeles. Έτσι τουλάχιστον δηλώνει η Μόνικα στο Like a Song.

άρεσε πάρα πολύ από τα singles, τα τελευταία τραγούδια που είχε κάνει η Μόνικα, αυτό το Like a Song, και δίπλα σε αυτό, σε αρκετά διαφορετικό ύφος και πηγαίνοντας με έναν τρόπο στο χρόνο πίσω, είναι η Vuitton, και λέγοντας και το χρόνο πίσω, είναι περσινό απλώς το άλμπουμ, ο τρόπος με τον οποίο το αντιμετωπίζουν μοιάζει να έρχεται από προηγούμενες δεκαετίες, και αυτό είναι πολύ γοητευτικό. Περιμένω καινούργιο άλμπουμ, ε.

καινούριο φοιτών λοιπόν μαθαίνω εδώ έτσι κατευθείαν ότι είναι για mastering, είναι ήδη ηχογραφημένο και το περιμένω με πολύ μεγάλη χαρά. Μου άρεσε πολύ το προηγούμενο άλμπουμ από όπου ερχόταν και το I Do Travel που ακούσαμε μόλις, και θέλω να πάω περίπου 10 χρόνια και κάτι πίσω, και αρκετά περισσότερο πίσω, γιατί σκέφτομαι πάρα πολύ αυτές τις μέρες το Θάνο Νεστόπουλο. Έφυγε πριν από 10 χρόνια και 10 μέρες ακριβώς.

λοιπόν ο Θάνος Ανεστόπουλος που τον σκέφτομαι πάρα πολύ αυτό τον καιρό, 10 χρόνια μετά τον θάνατό του, και θέλω να γυρίσω όχι μόνο στα προσωπικά τραγούδια, το συγκεκριμένο, το «Ξανάρθαν τα σύννεφα» είναι από τα πιο όμορφα που έγραψε ποτέ, αλλά θέλω να γυρίσω και στην εποχή με τα διάφανα κρίνα.

Νομίζω ότι τις μέρες αργίας ξέρουν πραγματικά όλοι και τις αγαπούν ιδιαίτερα όλοι. Τα διάφανα κρίνεται αυτά που ακούσαμε, έτσι καθώς θυμήθηκα για λίγο σήμερα τον Θάνο Νεστόπουλο. Δεν ξέρω αν πραγματικά έχουμε συγκρατήσει ότι η ποίηση ανήκει στον Διονύση Καψάλη στο συγκεκριμένο τραγούδι. Είναι ένας από τους πολύ σημαντικούς ποιητές της νεότερης γενιάς. Πάμε λοιπόν στην Αυστραλία τώρα. Πάμε στους Τρίφιτς.

Η Τρίφιτς, ένα από τα σημαντικότερα συγκροτήματα της Αυστραλίας, ένα συγκρότημα από το Πέρθ, τα μεγαλύτερα του Πέρθ. Έτσι έχω πάθει έτσι ένα κυνήγι της σκηνής της Αυστραλίας, όπως συνέβαινε παλιά, όπως συνέβαινε στη δεκαετία του 80 και του 90. Και θυμάμαι ένα σχήμα που δεν έγινε βεβαίως τόσο γνωστό όσο η Τρίφιτς, αυτή τη φορά από τη Μελβούρνη, τους Cats Meow. Ένα σχήμα που κάνει μικρά σε διάρκεια τραγούδια. Το Note on the Table, για παράδειγμα, διαρκεί 1 λεπτό και 20 δευτερόλεπτα. Κομψοτεχνήματα.

αυτή η pop, η αυστραλέζικη, αυτή η αθωότητα των Cats Meow, έχουν και καινούριο δίσκο σε 1-1,5 μήνα. Και αυτές ήταν οι σημειώσεις ενός μονομανούς στο κόσμο σε 93,6. Η Μαρία Παπακυρίτση ρύθμισε τον ήχο, ο Γιώργος Φλωράκης ήταν στις μουσικές και τα λόγια και η Γιώτα Κοτσέτα σε πολύ λίγο θα είναι κοντά σας. Εμείς αύριο πάλι την ίδια ώρα. Ευχαριστώ και σήμερα πολύ πολύ για την παρέα. One love, για τη χαρά.

0: θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο, θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά, για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον, κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
1: Ξέρεις ότι στα Lidl τα φρούτα και τα λαχανικά μας είναι full φρέσκα, full ποιοτικά, full γευστικά.
2: Full και λίγα λες.
1: Ξέρεις ότι είναι και με full εγγύηση.
2: Εγγύηση? Τι μου λες?
1: Full εγγύηση. Γιατί στα Lidl είμαστε τόσο σίγουροι για τα φρούτα και τα λαχανικά μας που αν δεν μείνετε 100% ευχαριστημένοι, σας επιστρέφουμε την αξία του στο full.
2: Έλα τώρα, αφού ξέρετε ότι θα μείνουμε ευχαριστημένοι. Πού τα πουλάτε αυτά?
1: Στα Lidl. Όποιος ξέρει, ξέρει. Lidl. Γιατί αξίζει.
3: Το σκοτάδι. Θέατρο Αργό. Μια παράσταση που πραγματοποιείται μέσα στην απόλυτη απουσία φωτός. Τι συμβαίνει όταν νιώθουμε τυφλοί απέναντι στους πιο πρωταρχικούς μας φόβους? Σύλληψη σκηνοθεσία Οδυσσέας Παπασπυλιόπουλος. Γιατί όταν το φως χαθεί, ίσως φωτιστεί πιο καθαρά η παρουσία μας. Προπόληση εισιτηρίων more.com και στα ταμεία του θεάτρου.
4: Νερό. Η μεγάλη πρόκληση. Πόσο νερό έχουμε, ποιος το διαχειρίζεται, πώς επηρεάζει τη ζωή μας. Green Weekend 19 και 20 Σεπτεμβρίου στο Πάρκο Σταύρος Νιάρχος. Ένα διήμερο φεστιβάλ με ομιλίες, προβολές, συναυλίες, παραστάσεις, εκθέσεις και ανοιχτές δράσεις για μικρούς και μεγάλους. Δύο μέρες γεμάτες ιδέες, εικόνες και συζητήσεις για το νερό και το μέλλον μας. Green Weekend 19 και 20 Σεπτεμβρίου. Είσοδος ελεύθερη. Μέγας δωρητής Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος.
5: Χορηγός επικοινωνίας Κόσμος.
4: Cosmos Lab.
6: The Family Tapes.
7: This is a skeleton from outer space having a party.
4: Κάθε Σάββατο ακριβώς τα μεσάνυχτα και για δύο ώρες η παραγωγή του Cosmos επεξεργάζονται τους ήχους του Σαββατόβραδου. Cosmos Lab.
6: The Family Tapes.
4: Σάββατο βράδυ 12 με 2 το groove του κόσμου σε ένα ραδιόφωνο. Cosmos Lab.
6: The Family Tapes.
7: Have a good time.
6: Αυτό το Σάββατο στα DEX. Ο Λεωνίδας Αντωνόπουλος.
8: Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

0: Πώς έφαγα τώρα πετριά, πραγματική, πρωί-πρωί με τον μπολερό, κανείς δεν ξέρει. Μπολερό. Και εδώ και εκεί. Η διασκευή από τη θεάρα την Αντζελίκη Τζο στον μπολερό του Ραβέλ. Και επειδή μια τόσες παίζουμε για κανένα ελληνικούλη, εδώ ήρθε και κουμπώνει. Μπολερό. Φίβος Τελιβοριάς. Καλημέρες, καλή ακρόαση.
1: Λένε πως είσαι πιο όμορφη από ό,τι ήσουν, πως είσαι ό,τι θα ήθελαν όλοι να ζήσουν, πως βρήκες το νόημα που χάσα εγώ.

βλέπω σε κάπου που όλοι χορεύουν, που φωτογραφίζουν και δημοσιεύουν, που δεν έχουν χτες και δεν έχουν καιρό. Ανεβαίνει στα κτίρια σαν τους αγγέλους και ψάλεις

οι γυναίκες προδίδουν τους άνδρες για λίγη ασφάλεια. Έτσι λένε οι Κασάνδρες, μακάρι να ήταν τόσο απλό. Κάποιες μέρες η αγάπη απλά στρίβει το δρόμο, κοιτάει λίγο πίσω, σηκώνει τον ώμο και χάνεται νόηση, ρωτά στο κενό.

είναι ο χρόνος όπως τον γράφει ο Φίβος, και ψεύτης και κανονικός. Μπολερό και το επόμενο, γιατί ο Άντριαν Κεσάδα έχει αυτά, πώς να το πω, έχει τη δικιά του τη μαστοριά. Γιάννης Πρίντεζης φροντίζει τον ήχο. Κοτσεδάκι Alone. Ό,τι συμβαίνει κάθε Σάββατο και Κυριακή 10 με 12 τα πρωινά εδώ στον κόσμο μας. Λίγο έτσι, λίγο αλλιώς πάμε. Άλλος γράφει, είναι καλοκαίρι ακόμα. Γεια σου, Ηλία.

Τελειώνεις λάθος νότα, είναι η αλήθεια. Περιμένεις να ακούσεις και κάτι παραπάνω, αλλά δεν. Και ίσως αυτό είναι το ωραίο. Από τα πολλά μπολερό που άκουσα, τσουπ, έπεσα και σε αυτούς εδώ.

Οι Devil May Cry μας έρχονται από την Καλιφόρνια. Συνεχίζουμε σε καθεστώς διακάδας.

10 ποδάρια ύψος, 10 feet tall, never come down, λέγεται η σημερινή λίστα στο Spotify. Μάλλον να το πω αλλιώς, επικοινωνούμε μέσω Viber, Cosmos Radio, μέσω Messenger, Cosmos είμαστε στο Facebook, Cosmos 936 στο Insta, και στο Spotify υπάρχουν δύο λογαριασμοί, ο ένας ο επίσημος λέγεται Cosmos Radio και αυτό είναι μία λέξη. Έχει βγει και η καινούργια μας λίστα με τα καλύτερά μας. Cosmos Radio λοιπόν, μία λέξη, και Alone Together μία λέξη επίσης. Εδώ, σε αυτό το λογαριασμό, σε αυτό το προφίλ, υπάρχουν οι λίστες της εκπομπής. Για πάμε εδώ. Menahan Street Band, Palace of Illusions, ολοκένουργιο. Και η αλήθεια είναι ότι η σκέψη μου με τα μπολέρο ξεκίνησε από εδώ.

Η αλήθεια είναι ότι δύο θέματα ταλάνισαν το TL των περισσότερων από εμάς εδώ. Μπορεί και όχι, δεν ξέρω. Το ένα σίγουρο πάντως. Το ένα σίγουρα. Δεν ξέρω αν μεταράζει περισσότερο το μηδενικό attention spam και λιγιώδεις ρυθμοί του news cycle ή τα νέα τα ίδια γράφει μοιρόεσα μεταξά. Χρησιμοποιώ αυτή την υπερβολή για να μοιραστώ τα δύο cents μου με αφορμή τις δύο top ιστορίες αυτής της εβδομάδας, λέει. Και μεταξύ άλλων, σε μία από τις δύο γράφει: η χειραγώγηση δεν θεωρείται έκνομη πράξη, εξού και δεν διώκεται. Η αδυναμία της πολιτείας ωστόσο να παρέχει τα μέσα που θα προσφέρουν στο θύμα τα εργαλεία, τη γνώση, τη δύναμη να αντιληφθεί τη χειραγώγηση και να αντιμετωπίσει την κακοποιητική συμπεριφορά, θα έπρεπε όμως να είναι αξιόπινη.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Η κυβέρνηση είναι δίπλα σε κάθε πολίτη της χώρας, διαμηνύει από το Καστέλο όριζε ο Πρωθυπουργός που πραγματοποιεί τριήμερη συμβολική επίσκεψη. Μεταβαίνει σε Ρό και Στρογγύλη, θα περιοδεύσει σε έργα υποδομής που βρίσκονται σε εξέλιξη και θα συναντηθεί με τον Δήμαρχο του Ακριτικού νησιού. Το οικονομικό πρόγραμμα του ΠΑΣΟΚ θα παρουσιάσει σήμερα ο Νίκος Ανδρουλάκης στο πλαίσιο της ΔΕΘ. Ραγδαίες εξέλιξεις έρευνες για τα αίτια θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη, η κατάθεση του ταξιτζή που τον μετέφερε στο ιατρείο στο Κολωνάκι, οι αντιφάσεις στις καταθέσεις των κατηγορούμενων γιατρών και τα 42 λεπτά θεραπείας που έδειξε ο εγκέφαλος του μηχανήματος. Τη Δευτέρα καλούνται να δώσουν εξηγήσεις στον ανακριτή δύο κατηγορούμενοι γιατροί. Νεκρή 19χρονη σε τροχαίο στη Χαλέπα, Χανίων έχασε τον έλεγχο της μηχανής της που οδηγούσε με αποτέλεσμα να πέσει με σφοδρότητα στο οδόστρωμα. Τη Δευτέρα απολογείται ο 40χρονος που κατηγορείται για σεξουαλική κακοποίηση 9χρονου κοριτσιού στο Βόλο με το οποίο συνδέεται συγγενικά. Θεαματική απόδραση βαρυπινίτη χθες βράδυ στις Σέρες ένοπλοι ντυμένοι όπκοι αφόπλησαν σοφρονιστικούς υπαλλήλους, άνθρωπο κυνηγητό για τη σύλληψη του κρατουμένου και των συνεργών του. Η Σαουδική Αραβία κλείνει τον αγωγό East-West μετά την επίθεση με drones. Κλιμακώνεται η ανησυχία στην πετρελαϊκή αγορά. Και ο καιρός, τοπικές βροχές σε Ιόνιο, Ήπειρο, Μακεδονία, Θράκη, Θεσσαλίου, 34 βαθμούς θερμοκρασία στην Αθήνα, ως 30 στη Θεσσαλονίκη. Στο μικρόφωνο για τους τίτλους των ειδήσεων ήταν η Μιράντα Σκαμπαρδόνη. Κόσμος 93.

Sunshine. Ζητάω λίγη παράταση καλοκαιριού, πάντα τέτοιες μέρες μου συμβαίνει. Χαζεύω τις τιμές της βενζίνης, του φυσικού αερίου. Ήπτανται επικίνδυνα πάνω από το κεφάλι μου. Πάνω από το κεφάλι μου σκέφτομαι, ορίστε, ένας παραπάνω λόγος για να παραταθεί το καλοκαίρι. Χαζεύω επίσης παλιές φωτογραφίες, υλικό από την εποχή που πρωτοξεκινούσε αυτό το ραδιόφωνο 25 χρόνια πριν.

αλήθεια είναι ότι αυτό εδώ το κορίτσι που είναι πολλά χρόνια στην πιάτσα και το όνομά της είναι Gretchen Parlato. Είχε μπαμπά τον μπασίστα του Frank Zappa. Δεν είναι και εύκολα τα πράγματα. Και ο μπαμπάς είχε μεγάλη ιστορία εκτός από τον Frank Zappa. Είχε συνεργαστεί με τον Al Jarreau, με τον Don Ellis, με τον Buddy Rich. Πολύ πολύ πολύ ιστορία. Αλλά και αυτή δεν τα πήγε άσχημα. Ίσα ίσα. Wayne Shorter, Herbie Hancock, Kenny Barron, Esperanza Spalding, Marcus Miller, μερικοί από τους συνεργάτες της.

Μ' αρέσει αυτό, κυκλοφόρησε μόλις, αν δεν κάνω λάθος. Never Come Down, έτσι ονομάζεται και η σημερινή μας λίστα. Never Come Down, Gretchen Parlato. Λοιπόν, είμαστε εδώ, είμαστε στο δεύτερο ημίωρο της εκπομπής. Καλώς μας ήρθατε να ανοίξατε μόλις τα ραδιοφωνά σας. Στο ίδιο μήκος κύματος, το παλιότερο, τον Ιμπέγη. Ο δίσκος είχε τίτλο το όνομα τους. Αυτό είναι το River.

Δύσκολο Σεπτέμβρη, τι να σας κάνω. Εμείς κατά τα άλλα σερνόμαστε πάνω από τα βιβλία, σερνόμαστε γενικώς. Χαζεύουμε ταινίες. Χαζεύουμε καινούργιες σειρές.

Αφενός έχω ένα μήνυμα. Λοιπόν, μισό λεπτό, ένα-ένα. Καταρχάς το τραγούδι αυτό, What Have You Done, Naomi Shelton, ακούγεται στο κλείσιμο της σειράς The Gentleman, την οποία απόλαυσα. Guy Ritchie, νομίζω πάντα θα τον απολαμβάνω. Καλημέρα από τη Δράμα, γράφει ο Βαγγέλης. Και το φεστιβάλ της, μια σκέψη για σινεμά. Προλαβαίνουμε ακόμα να δούμε φρέσκια παραγωγή στην online πλατφόρμα. Βεβαίως και προλαβαίνουμε. Νομίζω το σινεμά κλείνει. Το σινεμά λέω. Νομίζω ότι το φεστιβάλ κλείνει αύριο, ε. Και τα έχω μπερδέψει.

Βαγγέλη, την περασμένη Κυριακή είχαμε προσκεκλημένη και μία και ένα κορίτσι, τη Φιωρίντα Τσενά, η οποία συμμετέχει στο Φεστιβάλ της Δράμας. Με το Ντάσμα 96, είσαι εκεί, στείλε μας την καλύτερη σου, μια πρότασή σου. Απόψε τελετή λήξης, αύριο οι βραβεύσεις.

Αχ, την έχω πει πολλές φορές αυτή την ιστορία. Ήμασταν μικροί κι εμείς, ήταν κι αυτοί, WNC. Ήρθαν στο πρώτο φεστιβάλ του κόσμου και δεν τους ήξερε κανείς, ούτε καν εμείς. Βγήκανε μέρα. Μέχρι να τελειώσει η συναυλία τους, εμείς είχαμε ιδρώσει δύο φανελάκια και είχαμε χάσει κανένα κιλάκι. Ό,τι ήθελαν μας έκαναν. Χοροπηδάγαμε, χορεύαμε. Day after day, still Freeman in my mind.

στον Γκαγκάριν 205 θα παίξουν σήμερα Σαββατόβραδο WNC για μια ακόμα φορά στην Αθήνα.

0: η ώρα στον κόσμο είναι 11.
1: Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
2: Μια κουζίνα δεν είναι απλώς ένας χώρος. Είναι το μέρος που γεννιούνται στιγμές, γεύσεις και ιστορίες. Στη Veneta Cucine τα σχέδια γίνονται ζωή με ιταλικό design και κορυφαία ποιότητα. Επισκέψου τις εκθέσεις σε Αττική και Πάρο και δημιούργησε το χώρο σου για να ζεις, να μαγειρεύεις, να μοιράζεσαι. Veneta Cucine.
3: Η ΔΕΗ παρουσιάζει την Άννα Βύση στο ΟΑΚΑ στις 26 Σεπτεμβρίου. Η απόλυτη Ελληνίδα στάρ σε μια εκρηκτική βραδιά που ξεπερνά τα όρια ενός live και υπογράφει την κορυφαία μουσική στιγμή της χρονιάς. Θέλεις να ζήσεις από κοντά τη νύχτα που θα γράψει ιστορία? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε μία από τις 50 διπλές προσκλήσεις. Γιατί ό,τι μας γεμίζει ενέργεια, το ζούμε με τη ΔΕΗ.
4: Θαυμάστε τα εμβληματικά κοστούμια του βραβευμένου ενδυματολόγου Μάσιμο Καντίνι Παρίνι για την ταινία «Μαρία» με την Αντζελίνα Τζολί. Μία έκθεση που θα σας μεταφέρει στο συναρπαστικό κόσμο της μεγάλης ντίβας. Μαρία Λακάλας, η ιταλική τέχνη των κοστούμιών της ταινίας. Σε συνεργασία με την Πρεσβεία της Ιταλίας στο Μουσείο Μπενάκη Ελληνικού Πολιτισμού, Κουμπάρι 1 έως 13 Σεπτεμβρίου.
5: Χορηγός επικοινωνίας Κόσμος.
6: Το Lounge του Κόσμος κάθε Σάββατο στις 10 το βράδυ υποδέχεται DJs από όλο τον κόσμο και μιξάρουν chill out sets. Αποκλειστικά για το Lounge του Κόσμος στις μίξεις αυτό το Σάββατο ο DJ Ezzy από τη Νότια Αφρική.
1: Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

Ας πούμε ότι εδώ πάμε σε έναν παράδεισο. Ευχόμαστε τουλάχιστον. Οι σιρήνες των αλαλάς μας προλαβαίνουν.

κάνει Πασιφάη. Ήταν κόρη του ήλιου και μιας νύμφης. Ήταν η σύζυγος του βασιλιά της Κρήτης, του Μινώα.

φτιάχνουν ένα δίσκο που έχουν τον τίτλο «Σιρήνες» και ξεκινά, ανοίγει με την Pacify.

Εν τω μεταξύ, για να κλείσουμε το κομμάτι της δράμας, μιας και δεν είμαστε εκεί, απλώς τη βλέπουμε online, όποτε μπορούμε. Ο Βαγγέλης μας γράφει ότι αυτές που είδε φέτος του Εθνικού Σπουδαστικού του έκαναν μεγάλη εντύπωση. Αλλά δεν θέλει να πει για κάποια συγκεκριμένη. Μπείτε στην online πλατφόρμα της δράμας. Του άρεσε πολύ ένα ντοκιμαντέρ από την Τουρκία, το Ruins Talking Back. Βαγγέλη, σε ευχαριστούμε.

Ευχαριστώ πολύ και την Κίκα για το μήνυμα. Δεν έχω δει Νόλαν, δεν έχω δει Οδυσσία. Δεν είμαι καθόλου σε αυτή τη συζήτηση.

Μαρία Παπακυρίτση φροντίζει τον ήχο, Κοτσουτάκι Alone εδώ στη δεύτερη ώρα μας. Ούψ, εγώ Μαρία έκανα λάθος, ήθελα αυτό. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ και σκούζει ξανά. 2, 10, 66, 4, 29, χτυπάει κατευθείαν εδώ στο στούντιο.

Η αλήθεια είναι ναι, ότι πιάσαμε τις γάτες, αλλά θα φύγω γρήγορα, γρήγορα. Ούτε θα με καταλάβεις. Σαν γατούλα θα την κάνω. Έλα, πάμε σε κανένα καντσονιέρε τώρα. Υπάρχει πάντα μια στιγμή ιταλική σε αυτήν εδώ την εκπομπή που άλλοι περιμένουν και άλλοι κάνουν νιού.

Έμα, καλημέρα σας. Η Δράμα ανασένει με το φεστιβάλ. Μια πολυγερασμένη γεμίζει με πολύχρωμα νεανικά χαμόγελα, έστω και για μια εβδομάδα το χρόνο. Είναι αλήθεια αυτό. Τάσος, ευχαριστώ για το μήνυμα. Το είδα και εγώ πηγαίνοντας στη Δράμα. Η πόλη είναι λίγο παρατημένη, είναι λίγο ξεχασμένη και έχει τους λόγους της, το λέγαμε και τότε. Και η αλήθεια είναι ότι μια εβδομάδα αλλάζει εντελώς πρόσωπο. Ο Τάσος ξεχωρίζει τον Μπακετά, που είναι του Εθνικού Διαγωνιστικού, και μας το προτείνει. Ευχαριστούμε πολύ για το μήνυμα, Τάσο. Εγώ συνεχίζω εδώ, Ιταλία. Αμούρι, αμούρι.

Το τραγούδι διηγείται το πάθος. Διηγείται τον έρωτα. Αμούρι αμούρι σημαίνει αμόρε αμόρε στα σιτσιλιάνικα.

Αυτά μου αρέσουν, τα λιβανίσματα. Λοιπόν, Μελίγκο, Θεός χωρέστον και αυτόν. Ντανιέλ Μελίγκο, ένας από τους πιο θεατράλε μουσικούς που πάνω στη σκηνή γινόταν πάντα κάτι άλλο. Λοιπόν, αν είσαι έτοιμη για τίτλοι ειδήσεων, σιγά σιγά, λέμε τώρα, είμαστε κι εμείς. Θα ρίξουμε μια ματιά σε ό,τι συμβαίνει στον κόσμο. Δεν ξέρω αν θέλαμε. Θα γυρίσουμε με μεγάλη χαρά, αυτό είναι σίγουρο, στο δικό μας κόσμο, στον κόσμο της μουσικής.

που έρχεται και μας λέει για τον Μπακετά. Από την Αριάδνη αυτή τη φορά. Η Αριάδνη ξεχώρισε και μία ακόμα ταινία. Έχει τον τίτλο Τρύπες. Εκεί μου λέει ακούγεται το 16 Tones. Ευχαριστώ που του λες, έχω μια ιδιαίτερη διασκευή κι εγώ αυτού του τραγουδιού. Για να δω αν τη βρω, θα τη βάλω στο επόμενο ημίωρο.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Με το μήνυμα ότι κανείς δεν είναι μόνος, ακόμα και στις πιο απομακρυσμένες περιοχές της χώρας, ο Κυριάκος Μητσοτάκης πραγματοποιεί τριμέρη επίσκεψη στο Καστελόριζο με κορύφωση τις αυριανές εκδηλώσεις της. Μεταβαίνει σε Ερό και Στρογγύλη, θα περιοδεύσει σε έργα υποδομής που βρίσκονται σε εξέλιξη και θα συναντηθεί με τον Δήμαρχο του Ακριτικού νησιού. Το οικονομικό πρόγραμμα του ΠΑΣΟΚ θα παρουσιάσει σήμερα ο Νίκος Ανδρουλάκης στο πλαίσιο της ΔΕΘ. Ραγδαίες εξελίξεις στις έρευνες για τα αίτια θανάτου Γιώργου Μαζονάκη, η κατάθεση του ταξιτζή που τον μετέφερε στο ιατρείο στο Κολωνάκι, οι αντιφάσεις στις καταθέσεις των κατηγορούμενων γιατρών και τα 42 λεπτά θεραπείας που έδειξε ο εγκέφαλος του μηχανήματος. Τη Δευτέρα καλούνται να δώσουν εξηγήσεις στον ανακριτή δύο κατηγορούμενοι γιατροί. Οι πρώτες βοήθειες εντάσσονται στην εκπαίδευση των οπλιτών, τόνισε με ανάρτησή του ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας, με αφορμή τη σημερινή Παγκόσμια ημέρα πρώτων βοηθειών. Σε εξέλιξη βρίσκεται ανθρωποκυνηγητό από την ελληνική αστυνομία για τον εντοπισμό κρατούμενου, ο οποίος απέδρασε από το νοσοκομείο Σερών. Σύμφωνα με πληροφορίες, αστυνομικοί εντόπισαν ένα αυτοκίνητο με πλαστές πινακίδες, το οποίο εξετάζεται αν ήταν των δραστών. Η Σαουδική Αραβία κλείνει τον αγωγό East-West μετά την επίθεση με drones. Κλιμακώνεται η ανησυχία στην πετρελαϊκή αγορά. Και ο καιρός, τοπικές βροχές σε Ιόνιο, Ήπειρο, Μακεδονία, Θράκη, Θεσσαλίος, 34 βαθμούς θερμοκρασία στην Αθήνα, 30 στη Θεσσαλονίκη. Στο μικρόφωνο για τους τίτλους των ειδήσεων ήταν η Μιράντα Σκαμπαρδόνη.
2: Κόσμος 93,6. Εδώ είμαστε λοιπόν, στο 4ο και τελευταίο ημίωρο της εκπομπής. Καλώς μας ήρθατε.
3: Bye. Bye.
4: Dammi un fa.
5: Some people say man is made of a man. A good man is made of muscle and blood. Muscle and blood. A skin and bone. And the mind that's weak and the back that's strong.

0: 16 τονελάδες.
1: Αυτά με τα 16 τον Ελλάδας. Βάζουμε 16 τον Ελλάδας να παίζουν. Καινούριο, Allergies.

Ο Θοδωρής Δημητρόπουλος στέλνει τα νέα από την Βενετία, από το Φεστιβάλ της Βενετίας. Banger με Cruz Bardem. Συζητιέται πολύ στη Βενετία. Αλίσια Βικάντερ και Σούζαν Σάραντον πρωταγωνιστούν στο Echo Chamber, το τελευταίο σενάριο του Μπορτολούτσι. Αλλά ίσως η ταινία του φεστιβάλ να είναι το Possible Love του Νότο Κορεάτη.

Flix.gr βρίσκεται στη Βενετία. Και στη δική του ερώτηση. Στην ερώτηση που κάνει η Πόλη Λικούργου στον Χαβιέρ Μπαρδέμ και στην Πενέλοπε Κρούς στη συνέντευξη τύπου, ο Χαβιέρ Μπαρδέμ λέει ότι ως καλλιτέχνες η μόνη ευθύνη που έχουμε είναι να αφηγούμαστε την ιστορία που θέλει ο σκηνοθέτης μας. Ως άνθρωποι όμως, ως πολίτες του κόσμου, έχουμε το δικαίωμα να εκφράζουμε τις απόψεις μας, να παίρνουμε πολιτική θέση, να λέμε την αλήθεια μας. Από τη συνέντευξη τύπου του Μπάνκερ στη Βενετία.

Ποια μπαρδέμ πιστεύει ότι όλοι μας κοίταχνε στο πει υδραυλική οδηγή ταξί. Οφείλουμε να πάρουμε θέση. Εγώ προφανώς λέει απλώς έχω περισσότερα μέσα και μεγαλύτερη πλατφόρμα για να το κάνω αυτό. Επομένως έχω και διαφορετική ευθύνη. Και αυτό είναι που θεωρώ σημαντικό. Να αναλαμβάνουμε και την ευθύνη. Να αναλαμβάνουμε την ευθύνη μάλλον και όχι μόνο το προνόμιο της διασημότητας.

δεν θες ούτε και σε παρακάλια, ούτε κι εγώ κατά βάφος. Δεν ξέρω. Ας μην την ανοίξουμε τώρα αυτή τη συζήτηση. Έχω τραγουδάρα Μαρία Παπακυρίτση. Είναι... δεν ξέρω και ποια φουρνιά είναι, λογικά είναι τριτοετής. Είναι από το μουσικό της Κέρκυρας, από το πανεπιστημιακό τμήμα, το μουσικό της Κέρκυρας. Έχουν κάνει μια μπάντα, λέγονται Fat Band. Είναι πολύ, είναι 12-13 και κυκλοφορούν αυτό εδώ το οποίο με ξετρέλαν.

0: Αυτά που λέτε. Αυτά που λέτε από το μουσικό. Ωψ, να και Μιχαλάκης. Από το μουσικό γυμνάσιο, τι είπα. Από το τμήμα μουσικής του Πανεπιστημίου στην Κέρκυρα. Οι φίλοι μας, η Fat Band. Λοιπόν, λέω να σας αποχαιρετήσω λίγο νωρίτερα. Τι λέτε κι εσείς. Μιχάλη, θες ένα λεπτάκι παραπάνω. Θέλεις, ε? Λοιπόν, θα το πούμε αύριο το πρωί στις 10. Ευχαριστώ πολύ τη Μαρία Παπακυρίτση που φρόντισε τον ήχο και το Γιάννη Πρίντεζη. Ευχαριστώ και όλους εσάς για τα μηνύματα. Θα τα πούμε αύριο, γεια και χαρά.
1: Η ώρα στον κόσμο είναι 12. Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
2: Ξέρεις ότι στα Lidl τα φρούτα και τα λαχανικά μας είναι full φρέσκα, full ποιοτικά, full γευστικά.
3: Full και λίγα λες.
2: Ξέρεις ότι είναι και με full εγγύηση.
3: Εγγύηση? Τι μου λες?
2: Full εγγύηση. Γιατί στα Lidl είμαστε τόσο σίγουροι για τα φρούτα και τα λαχανικά μας που αν δεν μείνετε 100% ευχαριστημένοι, σας επιστρέφουμε την αξία του στο full.
3: Έλα τώρα, αφού ξέρετε ότι θα μείνουμε ευχαριστημένοι. Πού τα πουλάτε αυτά?
2: Στα Lidl. Όποιος ξέρει, ξέρει. Lidl. Γιατί αξίζει.
4: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο, θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά. Για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον. Κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
5: Το σκοτάδι. Θέατρο Αργό. Μια παράσταση που πραγματοποιείται μέσα στην απόλυτη απουσία φωτός. Τι συμβαίνει όταν νιώθουμε τυφλοί απέναντι στους πιο πρωταρχικούς μας φόβους? Σύλληψη σκηνοθεσία Οδυσσέας Παπασπιλιόπουλος. Γιατί όταν το φως χαθεί, ίσως φωτιστεί πιο καθαρά η παρουσία μας. Προπόληση εισιτηρίων more.com και στα ταμεία του θεάτρου.
6: Εσείς που πάτε?
7: Σινεμά ξανά. Το ελληνικό σινεμά όπως δεν το έχεις ξαναδεί. 50 σημαντικές ταινίες, 5 θεματικές ενότητες με την επιμέλεια 6 ξεχωριστών προσωπικότητων του κινηματογράφου.

Και βέβαια είναι μια πολύ μεγάλη επιτυχία των CCR, δηλαδή των Creedence Clearwater Revival. Είχε γραφτεί το 1969 το Proud Mary από τον John Fogerty.

αλλά ένα χρόνο μετά το πήγαν σε άλλο επίπεδο. Αυτό το εμβληματικό ντουέτο των Άικ και Τίνα Τέρνερ. Proud Mary λοιπόν, με αυτό ξεκινάει η σημερινή μας συνάντηση εδώ στον αέρα του κόσμου, σε αυτό το πρωινό Σαββάτου 12 Σεπτεμβρίου. Καλημέρα σας.

τα 70's στο σήμερα σε ένα πολύ πολύ φρέσκο και ωραίο άλμπουμ. Τέταρτο στούντιο άλμπουμ για τους Ezra Collective. Τίτλος του Here Because of Hope. Εδώ ακούμε το track με τίτλο Well Organized με την συμμετοχή της Lila Ike. Τζαμάικα, έξω και αυτός ο ήχος που επικρατεί στο track. Με τα μεταλλικά τύμπανα. Είναι το Urban Sounds, είμαι η Μαρία Παπακηρίτση απέναντι μου στη ρύθμιση του ήχου. Και είναι ο Μιχάλης Καμάκας στο μικρόφωνο και την επιλογή της μουσικής.

Άκουσαμε αρχικά το Why Can't We Live Together από την Σαντένα, κομμάτι φυσικά το οποίο είχε ερμηνεύσει αρχικά ο Τίμι Τόμας το 1972, αλλά έδωσε μια νέα πνοή η Σαντέ, έτσι το έβαλε με έναν πολύ ωραίο φυσικό τρόπο στο δικό της ήχο και υπήρξε κομμάτι του Diamond Life, το ντεμπούτο της άλμπουμ που κυκλοφόρησε το 1984. Την ίδια χρονιά θα κυκλοφορήσει και επίσης και αυτό εδώ το κομμάτι, το Don't Look Any Further, μεγάλη επιτυχία του Dennis Edwards και της Cinda Garrett. Και με τη σειρά της η Μισελ Ντεγκέοσελο μάλλον, θα κυκλοφόρησε μια νέα εκδοχή. Κυκλοφόρησε πριν από λίγες μέρες αυτή η cover εκτέλεση, εδώ με την συμμετοχή της Λιάν Λαχάβας. Ως προπομπός του άλμπουμ Synonym, ένα άλμπουμ διασκευών με ντουέτα.

της Musgraves του Deeper Will εδώ στον αέρα του Κόσμος. Τα λέμε πάντα τηλεφωνικό στο 210-6666-429. Τα λέμε επίσης μέσα από τα social media του σταθμού. Μπορούμε να επικοινωνούμε στο chat του Messenger, του Instagram και φυσικά στο Viber. Κόσμος 936 στα social, Κόσμος Radio στο Viber.

0: trust her, for she's touched your perfect body with her mind.
1: Είναι φυσικά ο Λέοναρντ Κοέν στο Σουζάν και μια πολύ ωραία βραδιά αναμένεται απόψε στο Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. Πλησιάζει η συμπλήρωση 10 χρόνων από τον θάνατό του και ο γιος του, ο Άνταμ Κοέν, συναντά Έλληνες καλλιτέχνες σε ένα αφιέρωμα στο έργο του. Ανάμεσά τους η Δήμητρα Καλάνη, ο Κωνσταντίνος Βίτα, ο Βασιλικός, η Έλλη Πασπαλά, η Νάλισσα Γκριν. Απόψε στις 9 στο ξέφωτο του πάρκου, στο Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος με ελεύθερη είσοδο.

ενημέρωση σε τίτλους. Με το μήνυμα ότι κανείς δεν είναι μόνος, ακόμα και στις πιο απομακρυσμένες περιοχές της χώρας, ο Κυριάκος Μητσοτάκης πραγματοποιεί τριήμερη επίσκεψη στο Καστελόριζο. Το οικονομικό πρόγραμμα του ΠΑΣΟΚ παρουσιάζει σήμερα ο Νίκος Ανδρουλάκης στο πλαίσιο της ΔΕΦ. Ραγδαίες οι εξελίξεις στις έρευνες για τα αιτία θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη, η κατάθεση του ταξιτζή που τον μετέφερε στο ιατρείο στο Κολωνάκι, οι αντιφάσεις στις καταθέσεις των κατηγορουμένων γιατρών και τα 42 λεπτά θεραπείας που έδειξε ο εγκέφαλος του μηχανήματος. Τη Δευτέρα καλούνται να δώσουν εξηγήσεις στον ανακριτή οι δύο κατηγορούμενοι γιατροί. Σε εξέλιξη ανθρωποκυνηγητό από την ελληνική αστυνομία για τον εντοπισμό κρατούμενο, ο οποίος απέδρασε από το νοσοκομείο Σερών. Ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι δήλωσε έτοιμος να συναντηθεί με τον Ρώσο πρόεδρο Βλαντιμίρ Πούτιν στη διάρκεια της συνόδου κορυφής της G20 που θα πραγματοποιηθεί στο Μαϊάμι σύμφωνα με την Deutsche Welle. Η οικογενειακή τραγωδία σε χωριό του Δήμου Γόρτινα στο Ηράκλειο. 87χρονη γυναίκα έχασε τη ζωή της όταν παρασύρθηκε κατά λάθος από αγροτικό αυτοκίνητο που οδηγούσε ο 55χρονος γιος της. Και ο καιρός, τοπικές βροχές σε Ιόνιο, Ήπειρο, Μακεδονία, Θράκη, Θεσσαλία, έως 34 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, έως 30 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα, στο μικρόφωνο ήταν ο Σπύρος Ερέτης. Κόσμος 93.

Γιάννη Κρόφορτ και το Street Life. Εδώ ακούμε την μεταγενέστερη πανηχογράφηση. Κομμάτι που χρησιμοποίησε και ο Ταραντίνο για την ταινία Jackie Brown. Δεύτερο ημίωρο στην σημερινή μας συνάντηση. Είστε πάντα συντονισμένοι εδώ στους 93,6. Ακούτε κόσμος, μας ακούτε από τα FM, από τις τηλεοράσεις και φυσικά μέσα από το erteco.gr. Εκεί μπορείτε να βρείτε, ως γνωστόν, όλα τα ραδιόφωνα της ΕΡΤ. Να βρείτε όλες τις εκπομπές live και on demand, τα podcast, τα mixtapes και πολλά πολλά ακόμη. Είναι η Μαρία Πακυρίτση απέναντί μου στην ρύθμιση του ήχου και ο Μιχάλης Χαμάκας στο μικρόφωνο και την επιλογή της μουσικής.

από τις πολύ πολύ ιδιαίτερες και ωραίες συνεργασίες του πρόσφατου παρελθόντος, Γκορίλας και Φάτου Μαντά Διαβαρά στο Ντεζολέ. Έχουμε αγοραφοβικό φεστιβάλ, επιστρέφει και φέτος για τέταρτη χρονιά στον χώρο Πλήφα, στο Βοτανικό, Παρασκευή 18 και Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου. Την καλλιτεχνική επιμέλεια αναλαμβάνει φέτος η Βασιλίνα. Θα έχουμε ένα πρόγραμμα τριών σκηνών όπου θα φέρει διαφορετικές γενιές και πλευρές της εγχώριας μουσικής σκηνής. Θα ακούσουμε από pop, dark wave και hyper pop μέχρι rap, indie και πειραματική μουσική, αλλά όλα αυτά θα μας τα πει σίγουρα αναλυτικότερα η Βασιλίνα, την οποία θα έχω την πολύ μεγάλη χαρά να φιλοξενήσω εδώ στο στούντιο του Κόσμο σε λίγη ώρα από τώρα, στο τέταρτο και τελευταίο ημίωρο της σημερινής μας συνάντησης. Μιλώντας για συνεργασίες, έχουμε από το πολύ πολύ πρόσφατο παρελθόν, πριν από λίγο καιρό κυκλοφόρησε το νέο της στούντιο άλμπουμ η Βασιλίνα με τίτλο Υπαρξιακό, και εδώ έχουμε μια πολύ ωραία συνεργασία με την Τάντα στο κομμάτι Fever Ride.

Alright, λοιπόν, Βασιλίνα και Τάμτα, κάτι από την τελευταία δισκογραφική δουλειά της Βασιλίνας με τίτλο «Υπαρξιακό». Οπότε, όπως έλεγα και στο ξεκίνημα του track, θα έχω την πολύ μεγάλη χαρά να την έχω εδώ στο στούντιο του Κόσμος για να μιλήσουμε και για τη νέα της δισκογραφική δουλειά, αλλά κυρίως για το αγοραφοβικό που επιστρέφει στον πολυχώρο Πλήφα σε λίγες μέρες από τώρα, επαναλαμβάνω, 18 και 19 Σεπτεμβρίου.

Επίσης μια πολύ ωραία συνεργασία από το πρόσφατο παρελθόν, όπως τον Della Soul μαζί με τον Ibrahim Maalouf στο Quiet Culture, λίγο πριν το φινάλε του πρώτου μέρους της σημερινής μας συνάντησης. Είναι το Urban Sounds με τον Μιχάλη Καμάκα. Επιστρέφω σε πολύ λίγα λεπτά εδώ στον αέρα του κόσμου.

Η ώρα στον κόσμο είναι μία. Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος

0: μια κουζίνα δεν είναι απλώς ένας χώρος. Είναι το μέρος που γεννιούνται στιγμές, γεύσεις και ιστορίες. Στη Veneta Cucine τα σχέδια γίνονται ζωή με ιταλικό design και κορυφαία ποιότητα. Επισκέψου τις εκθέσεις σε Αττική και Πάρο και δημιούργησε το χώρο σου για να ζεις, να μαγειρεύεις, να μοιράζεσαι. Veneta Cucine.
1: Η ΔΕΗ παρουσιάζει την Άννα Βύση στο ΟΑΚΑ στις 26 Σεπτεμβρίου. Η απόλυτη Ελληνίδα στάρ σε μια εκρηκτική βραδιά που ξεπερνά τα όρια ενός live και υπογράφει την κορυφαία μουσική στιγμή της χρονιάς. Θέλεις να ζήσεις από κοντά τη νύχτα που θα γράψει ιστορία? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε μία από τις 50 διπλές προσκλήσεις. Γιατί ό,τι μας γεμίζει ενέργεια, το ζούμε με τη ΔΕΗ.
2: Το Wine Therapy Κηφισιά υποδέχεται τους Bloom Box στις 11 και τους Storyville Ragtimers στις 12 Σεπτεμβρίου. Δύο βραδιές αφιερωμένες στη μουσική και την ιστορία της. Στην κρυφή πλατεία μας, 11 και 12 Σεπτεμβρίου. Wine Therapy Κηφισιάς, 210-8019-533.
3: Κι αν ταξίδευες στο διάστημα, κι αν έκανες πειράματα, γνώριζες νέες τεχνολογίες, έβλεπες την επιστήμη αλλιώς.
4: Στις 18 και 19 Σεπτεμβρίου, το Ίδρυμα Ευγενίδου παρουσιάζει το What If Science Festival. Δύο ημέρες με πειράματα, STEM εργαστήρια, τεχνολογία, προβολές και διαστημικά ταξίδια από το πλανητάριο και δράσεις.

0: Dance Club.
1: The Family Tapes.
0: Σάββατο βράδυ, 12 με 2, το groove του κόσμου σε ένα ραδιόφωνο. Cosmos Lab.
1: The Family Tapes. Αυτό το Σάββατο στα Dex, ο Λεωνίδας Αντωνόπουλος. Cosmos 93,6.

0: εντυπωσιακός ο τρόπος με τον οποίο η Reggae συναντήθηκε μουσικά με το New Wave σε αυτό το άλμπουμ, το Regatta de Blanc, που κυκλοφόρησε στα τέλη των 70's, 1979 για την ακρίβεια. Από τους πολλούς ακούσαμε το The Bet's Too Big Without You για το ξεκίνημα της δεύτερης του δεύτερου μέρους της σημερινής μας συνάντησης. Ακούτε πάντα Κόσμο στους 93,6. Είναι το Urban Sounds με τον Μιχάλη Καμάκα κάθε Σαββατοκύριακο από τις 12 μέχρι τις 2 το μεσημέρι, και είναι απέναντι μου στην ρύθμιση του ήχου η Μαρία Παπακύριτση.
1: Yonaga no light ga Nihon me. Shizuka na kanoshisa ga awatete iku.

κομμάτι το οποίο το έχουμε παίξει, αν δεν κάνω λάθος, και στο πρόσφατο παρελθόν, του Alex Kazian, αυτό το mix στο Lonely Hearts. Τίτλος του είναι το Live Your Life. Διαβάζω τα μηνύματά σας. Καλημέρα στην, ή και καλησπέρα αν θέλετε, στην Άντια, στον Δημήτρη, στην Μαργαρίτα που τσ' άρεσε πολύ το κομμάτι που ακούσαμε στο πρώτο μέρος, της Βασιλίνας, μαζί με την Τάμτα. Στον Γιώργο που επίσης του άρεσε το κομμάτι, του Ιμπραήμ Μαλούφ, λέγεται Quiet Culture, Γιώργο. Αυτή δεν συγκράτησε τον τίτλο. Και λίγα λόγια για τον Γιώργο Μαζονάκη, κάπου εδώ. Θεωρώ σωστό, όντας ένας άνθρωπος ο οποίος έχει βήμα, έχει λόγο, ανεξάρτητα αν ο Γιώργος Μαζονάκης μουσικά δεν είναι τόσο στο πεδίο μου, είτε τόσο ως Μιχάλης, αλλά κυρίως ως παραγωγός του κόσμου. Υπήρξε ένας πολύ μεγάλος καλλιτέχνης, ένας πολύ μεγάλος στάρ, δεν γίνεται να μην σταθεί κανείς και να μην μιλήσει και να μην αποχαιρετήσει, αν θέλετε, με τον δικό του τρόπο έναν τέτοιο άνθρωπο, έναν τέτοιο καλλιτέχνη. Εντάξει, πλέον η συζήτηση μοιάζει να περιστρέφεται σχεδόν αποκλειστικά γύρω από το αστυνομικό ρεπορτάζ, τρεις μέρες μετά το θάνατό του. Προφανώς οι συνθήκες του θανάτου πρέπει να φωτιστούν, αλλά η ουσία είναι αυτή, ότι αποχαιρετούμε έναν πολύ μεγάλο καλλιτέχνη. Θα δανειστώ μια φράση από το σύντομο αλλά εξαιρετικά εύστοχο άρθρο του Δημήτρη Πολιτάκη στην Lifeo, όπου λέει σε ένα σημείο το εξής: ήταν οικουμενικός επειδή ήταν διαφορετικός. Και θα πρόσθετα ότι ήταν αντισυμβατικός, αλλά πάνω απ' όλα ήταν αυθεντικός, γιατί η εκκεντρικότητα που μόνη της δεν αρκεί. Χωρίς αυθεντικότητα, να το πω έτσι λαϊκά, το γλυκό δεν δένει. Και στο Μαζονάκη η φωνή, η εικόνα, η στάση του είχαν όλα μία εσωτερική συνοχή. Αναγνώριζες τον ίδιο άνθρωπο σε όλες του τις εκδοχές, και γι' αυτό μπορούσε να σταθεί σε διαφορετικά μουσικά και καλλιτεχνικά επίπεδα με τόση άνεση. Γι' αυτό και τον θρύνησαν, αν θέλετε, και τόσο διαφορετικές μουσικές φυλές εντός εισαγωγικών, όσο και αν αυτά τα σύνορα έχουν πλέον έχουν πια ξεθοριάσει. Η απήχησή του ξεπερνούσε κατά πολύ το κοινό του ρεπερτορίου του, και χαρακτηριστικό παράδειγμα, χαρακτηριστική έκφραση αυτής της ελευθερίας του ήταν η συμμετοχή του σε αυτό το κομμάτι που θα ακούσουμε τώρα.

από την συνεργασία του, του Γιώργου Μαζονάκη με τους Glacial, με τον παραγωγό Γιώργο Λεμό και τον σαξοφωνίστα Ιλάν Μανουάχ για το άλμπουμ Hardcore Lounge που κυκλοφόρησε το 2021. Ένα πολύ πολύ ιδιαίτερο κομμάτι, συναντιέται jazz με την ηλεκτρονική μουσική και μπαίνει έτσι και η σφραγίδα της λαϊκής χρειάς του Γιώργου Μαζονάκη. Καλό ταξίδι λοιπόν σε έναν πολύ πολύ μεγάλο στάρ της Ελλάδος.

Μάλλον Μπιάνκο και Bon Voyage εδώ στον αέρα του Κόσμος. Υπενθυμίζω σε λίγα λεπτά από τώρα η Βασιλίνα εδώ στο στούντιο του Κόσμος για να μιλήσουμε για το αγοραφοβικό φεστιβάλ το οποίο θα πραγματοποιηθεί στο χώρο Πλήφα σε λίγες μέρες από τώρα, 18 και 19 Σεπτεμβρίου.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Πυρκαγιά σε αγροτοδασική έκταση στην περιοχή Σκάλα του Δήμου Αριστοτέλη στη Χαλκιδική. Επιχειρούν 43 πυροσβέστες με μια ομάδα πεζοπόρων της δεύτερης ΕΜΟΔΕ, 12 οχήματα, 2 αεροσκάφη και ένα ελικόπτερο. Μήνυμα από το 112 για ενημέρωση όσων βρίσκονται στην ευρύτερη περιοχή. Μέσα στην επόμενη τετραετία θα έχουμε κλείσει τα ανοιχτά μέτωπα. Πρώτα απ' όλα το λιμάνι, οριστική επίλυση της ίδρευσης και παροχή ποιοτικής στέγης στους δημόσιους λειτουργούς, δήλωσε από το Καστελόριζο ο Πρωθυπουργός, τονίζοντας ότι η κυβέρνηση στέγεται δίπλα στο νησιωτικό σύμπλεγμα. Τη Δευτέρα το τελευταίο αντίο στο Γιώργο Μαζονάκη. Στη μία θα τελεστεί η νεκρόσιμη ακολουθία στην Αγία Τριάδα Νίκαιας, ενώ θα ακολουθήσει η ταφή του στο τρίτο νεκροταφείο Αθηνών. Έφυγε από τη ζωή ο Σπύρος Χαλβατζής, ιστορικός στέλεχος του ΚΚΕ σε ηλικία 79 χρόνων. Υπήρξε γραμματέας του Κεντρικού Συμβουλίου της ΚΝΕ μέχρι το 1986. Ήταν βουλευτής του ΚΚΕ από το 2007 έως το 2014. Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε από το Δουβλίνο σήμερα ότι πιστεύει πως ο πόλεμος με το Ιράν θα τελειώσει μετά τις ενδιάμεσες εκλογές για το Κογκρέσο τον Νοέμβριο και ότι οι τιμές του πετρελαίου θα μειωθούν μόλις αυτό συμβεί. Και ο καιρός, τοπικές βροχές σε Ιόνιο, Ήπειρο, Μακεδονία, Θράκη, Θεσσαλία, έως 34 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, έως 30 στη Θεσσαλονίκη. Στο μικρόφωνο για τους τίτλους των ειδήσεων ήταν ο Σπύρος Ερέτης.
2: Κόσμος 93,6.
3: Κάθε νέα σεζόν φέρνει μαζί της και μια νέα αρχή. Και το Studio 4 αλλάζει. Νέο στούντιο, νέα ενέργεια και ένα δίδυμο που ξέρει από καλή παρέα. Χρήστος Φερεντίνος και Κατερίνα Καραβάτου στο νέο στούντιο 4. Καθημερινά στις 3 το μεσημέρι, στην ΕΡΤΕΝΑ.
0: Ακούτε Κόσμος.
2: Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

0: Λοιπόν, έχω πολύ καιρό να ακούσω αυτό το κομμάτι. Το έχω παίξει και στο παρελθόν εδώ στον αέρα της εκπομπής και χαίρομαι πάρα πολύ που το έφερε σήμερα μαζί της η Βασιλίνα. Διότι η Βασιλίνα θα μας μιλήσει για το αγοροφοβικό, αλλά θα ακούσουμε και κάποια από τα tracks που θα ακούσουμε live εκείνες τις δύο μέρες, στα κοντά, 18-19 Σεπτεμβρίου. Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα, Μιχάλη.
0: Χαίρομαι που τα ξαναλέμε έτσι και στουντιακά. Καταρχάς να πω καλό τάξιδο για το καινούργιο σου άλμπουμ.
1: Ευχαριστώ.
0: Ακούσαμε και κάτι στο πρώτο μέρος της συμμετοχής της Στάμτας. Μία από τις αρκετές συμμετοχές που έχει αυτό το άλμπουμ. Υπαρξιακό. Πες και δύο κουβέντες έτσι.
1: Λοιπόν, είναι.
0: Ποιο είναι το story, δηλαδή, πίσω από.
1: Υπαρξιακό. Αυτό που λέει ο δίσκος είναι αυτό που λέει ο δίσκος. Νομίζω ότι το βασικό κομμάτι ήταν ότι άρχισα να γράφω στα ελληνικά. Κάτι το οποίο μου έχει προκαλέσει, ξέρεις, ένα ερώτημα του πού πηγαίνω και τι θέλω να κάνω. Και δεν ήρθε κάπως πολύ αυθόρμητα και φυσικά. Δηλαδή, δεν ήταν ότι το έκανα για κάποιο σκοπό αυτό. Αλλά ναι, προφανέστατα είναι ένα αρκετά προσωπικό δίσκο. Τον οποίο κάπως ήθελα να. Στην αρχή είχε ξεκινήσει ως EP. Και ήθελα να έχει συνεργασίες, να είναι κυρίως από συνεργασίες και κάθε συνεργασία να σημαίνει και κάτι. Δηλαδή, κάπως είναι. Μιλάει για τα διαφορετικά κομμάτια της ζωής μου και τις διαφορετικές ζωές που έχω κάπως θεωρώ ζήσει, τις διαφορετικές ταυτότητες που νιώθω ότι έχω, και ήταν κάπως έτσι η επιλογή των ατόμων.
0: Και πέρα από την συμμετοχή της Στάμτα, έχουμε την συμμετοχή του Παν Παν, έχουμε τη συμμετοχή της Ναλίσα Γκριν.
1: Έχουμε Ναλίσα Γκριν, έχουμε Ντολιβάρα.
0: Ντολιβάρα, ναι.
1: Τη μαμά μου.
0: Κάπως
1: ναι, νιώθω ότι ήταν είναι όλα τα άτομα που συμμετείχαν, πολύ σημαντικά άτομα για τη δική μου σταδιοδρομία και για το δικό μου ταξίδι σαν άνθρωπος. Και αυτό που έλεγα, το κάπως οι διαφορετικές ζωές που νιώθω ότι έχω ζήσει από Σέρς, Θεσσαλονίκη, Λονδίνο, Αθήνα. Και αυτό, και με την Τάμτα ήταν μια πολύ χαρούμενη σύμπραξη, γιατί αυτός ο δίσκος κυκλοφόρησε από το label της.
0: Ναι, σωστά. Που νομίζω ότι σου πάει πολύ, δηλαδή.
1: Είμαι πάρα, δηλαδή,
0: ήρθε,
1: πάρα πολύ.
0: Ήρθε και έδεσε κάπως καλλιτεχνικά.
1: Έτσι νιώθω και ελπίζω αυτό. Δηλαδή, πραγματικά είμαι πάρα πολύ ευγνώμων. Και αυτό νιώθω πραγματικά ότι. Γιατί έψαχνα και εξωτερικό και τα λοιπά. Απλά νιώθω ότι είναι ένα label το οποίο προσπαθεί να αλλάξει την εγχώρια σκηνή. Και είμαι κομμάτι της εγχώρια σκηνή και νιώθω ότι όντως είμαι σε ένα label που προσπαθεί να κάνει κάτι για. Εδώ και τώρα κάπως.
0: Και για ένα συγκεκριμένο
1: να
0: ήχο
1: αλλάξει, που τώρα αρχίζει
0: και μεγαλώνει. Να πούμε ότι συναντάμε ελληνικό στίχο σε αυτό το άλμπουμ. Επίσης κάτι έτσι ενδιαφέρον. Να φανταστώ, είναι λόγοι έκφρασης, είναι πειραματισμός, είναι.
1: Ένα συνδυασμό, νομίζω ότι αυτό κάπως.
0: Ήθελες να σε ακούσεις και με ελληνικά.
1: Ναι, ίσως απλά αυτό. Έμεινε παραπάνω στην Αθήνα. Και σίγουρα έχει να κάνει και με το ότι με τα άτομα που συναναστρέφομαι, που είναι όλοι artist και όλοι γράφουν στα ελληνικά. Επομένως, σίγουρα έχω επηρεαστεί. Αλλά νομίζω, ναι, ήταν ίσως, άμα το δω λίγο ψυχοθεραπευτικά, σίγουρα η χρήση της ελληνικής γλώσσας σε κάνει λίγο πιο ευάλωτη και πιο κοντά στην αλήθεια σου, και ίσως είμαι πιο έτοιμη να μιλήσω και να μην κρυφτώ πίσω από μια άλλη γλώσσα που δεν είναι δική μου. Αυτό.
0: Τώρα το σκεφτόμουν και σήμερα το πρωί που άκουσα αυτό το κομμάτι. Το single που κυκλοφόρησε μετά την κυκλοφορία του άλμπουμ, Heatstroke. Λοιπόν, αν μας ακούει κάποιος ο οποίος ασχολείται με τη διαφήμιση, αυτό το κομμάτι κατ' εμέ πρέπει να ντύσει διαφημιστική καμπάνια αντιλιακού.
1: Δηλαδή,
0: το επόμενο καλοκαίρι, αν δεν ακουστεί αυτό το κομμάτι σε μια διαφημιστική καμπάνια, θα είναι πολύ μεγάλο λάθος.
1: Ευχαριστώ, δηλαδή,
0: και το λέω πάρα πολύ. ξέρεις θετικά αυτό, ότι είναι.
1: Bring me the money.
0: Ναι, σου, ναι, ναι, ναι.
1: Bring me the money.
0: Και πρακτικά είναι πολύ
1: καλό. Ναι, ναι, ναι, ναι, γιατί δεν βγαίνει.
0: Ωφέλη μου. Οπότε ναι, είναι, είναι πολύ έτσι. Ήταν ένα πολύ αμυγός καλοκαιρινό κομμάτι.
1: Ναι, ήταν και ένα κομμάτι το οποίο το χάρηκα πάρα πολύ, γιατί γράφτηκε πραγματικά. Και κυκλοφόρησε. Δηλαδή, συνήθως ξέρεις, γράφεις κάτι και κυκλοφορεί μετά από ένα χρόνο, δύο χρόνια.
0: Ναι.
1: Και απλά γράφτηκε κατευθείαν και μου είπε: έστελνα στο label, πρέπει να το βγάλουμε.
0: Τι.
1: Και το τρέξαμε τόσο γρήγορα. Και το χάρηκα, δηλαδή, έχει αυτό. Γιατί κυκλοφορεί έχοντας αυτόν τον αφορμητισμό.
0: Mm-hmm.
1: Και ήταν έτσι καλοκαιρινό, πάθαμε ηλίαση στην Ομόνια.
0: Λοιπόν, για πάμε σε μία από τις συμμετοχές του φεστιβάλ, από τις συμμετοχές που ξεχωρίζουν κιόλας. Είναι σίγουρα αυτή των In Trans 95. Ακούμε το Warm Nights Driving on Wet Streets.

0: όπως λέγαμε και στο ξεκίνημα του κομματιού, είναι μία από τις εμφανίσεις που ξεχωρίζουν στο φετινό line-up και εμφανίζονται με αφορμή, αν κάνω λάθος, Βασίλινα, με αφορμή το τέταρτο αγοραφοβικό φεστιβάλ, επαναλαμβάνω, στον χώρο Πλήφα 18 και 19 Σεπτεμβρίου, την επόμενη εβδομάδα δηλαδή. Για πες λίγο, για βάλε μας λίγο στο κλίμα και στο ιστορικό, στο χρονικό μάλλον, όλης αυτής της διαδικασίας. Καταρχάς το να γίνεις curator.
1: Ναι, το έχω πει και θα το ξαναπώ. Έκανα manifesting, γιατί πραγματικά έλεγα πάντα σαν μουσικός, ξέρεις, που σε πιάνει αυτό το παράπονο και λες τα ίδια και τα ίδια και δεν βάζουν νέους καλλιτέχνες και τόσα πράγματα ακούγονται και δεν δίνουν φωνή. Και κάπως, ξέρεις, πάντα γκρίνιαζα και έλεγα, μπορεί κάποιος να μου δώσει ένα φεστιβάλ να το κάνω curate. Και ξαφνικά με παίρνει ο Άρης, που δεν γνωριζόμασταν ιδιαίτερα. Και μου λέει, Βασιλίνα, θέλεις να κάνεις curate μια σκηνή? Και λέω, what? Και εγώ έστειλα τόσο πολλά πράγματα που κάπως I forced myself να κάνω όλο το φεστιβάλ. Και γιατί αυτό πρέπει να, καμιά φορά πρέπει να το, να παλέψεις και να ανοίξεις εσύ την πόρτα.
0: Ναι, βέβαια.
1: Και κάπως ναι, έτσι. Αυτό ανέλαβα και ήταν εντάξει. Μετά βλέπεις πολλά πράγματα διαδικαστικά και τα λοιπά, σαν πρόσες, το πώς επιλέγεις κάτι, πώς συνδέεις, δηλαδή πράγματα που τα βλέπεις ρομαντικά σαν άρτης, δεν λειτουργούν πάντα στην πράξη. Επομένως, για μένα ήταν πολύ έτσι ωραία πρακτική. Δηλαδή, ήμουν πάρα πολύ ενθουσιασμένη. Σαν...
0: Και πήρε μήνες όλη αυτή τη διαδικασία.
1: Πήρε μήνες, ναι. Και ήταν μια, φυσικά μια ομαδική
0: δουλειά. Ναι.
1: Δηλαδή δεν είναι ότι εγώ θέλω αυτό, αυτό, αυτό γίνεται. Ήταν κάτι το οποίο υπήρχε πολλή συζήτηση, πολύ να βρούμε τα κοινά μας, δηλαδή και το τι αρέσει το φεστιβάλ γενικά και ποια είναι η νοοτροπία του φεστιβάλ, γιατί γενικότερα το βασικό κομμάτι που θέλει και ο Άρης, που είναι ο διοργανωτής από τους Wet Calvin, να πάντα να κάπως καθιέρω, είναι classic για το αγοραφοβικό, είναι το να ενωθούν τα generation, δηλαδή να έρθουν και acts τα οποία έχουν εμφανιστούν πάρα πολύ καιρό, όπως είναι Trans 95. Αυτό, επομένως, ξέρεις, υπήρχε, δηλαδή υπήρχαν acts τα οποία εγώ μπορεί ίδια να μην τα γνώρισα, όπως με η Zebra Tracks.
0: Ισχύει, επίσης μία από τις εμφανίσεις που και εγώ προσωπικά περιμένω να δω πώς και πώς.
1: Αυτό νιώθω ότι πολλοί, οι οποίοι, ας πούμε, εγώ επειδή δεν ήμουν από την Αθήνα και δεν ζούσα Αθήνα, ξέρεις, είχα χάσει αυτό το... Επομένως και εγώ είμαι πολύ ενθουσιασμένη στο να ακούσω ένα act το οποίο, ξέρεις, έχει αφήσει το στίγμα του στην αθηναϊκή σκηνή.
0: Ωραία. Τι μας έχεις για τη συνέχεια?
1: Έχω Εβίτα Μάντζη, Black Hole, που είναι από τις αγαπημένες μου άρτης και γενικά θεωρώ από τα άτομα στην Ελλάδα που στην Ελλάδα ίσως δεν είναι τόσο γνωστά, αλλά θριαμβεύουν στο εξωτερικό. Και αυτό.
0: Τέλεια. Πάμε να ακούσουμε.

0: Μιας και ακούμε την Εβίτα Μάντζη αυτή τη στιγμή στο Black Hole, επιλέγοντας καλλιτέχνες για το φεστιβάλ, είδες φαντάζομαι και την απόσταση ανάμεσα σε όσα συμβαίνουν στην ελληνική σκηνή και όσα τελικά φτάνουν στον, στον περισσότερο κόσμο. Αυτό που θα ήθελα να σε ρωτήσω είναι ποιο θεωρείς ότι είναι το μεγαλύτερο εμπόδιο για ένα νέο μουσικό σήμερα, ακόμα και όταν έχει πραγματικά κάτι δικό του να πει.
1: Ότι δεν υπάρχει στήριξη. Είναι πολύ στενάχωρο, αλλά πολλές φορές δηλαδή είναι σαν να έχεις παντού εμπόδια και παντού σαν όλοι να σου βάζουν τρικλοβοδιές. Mm-hmm. Δηλαδή βλέπεις άτομα το οποίο όντως είναι για εξωτερικό, όταν λέω για εξωτερικό εννοώ ότι κάνουν πράγματα έξω, το παλεύουν, προσπαθούν, έχουν δικό τους ήχο.
0: Κάνουν ωραίες παραγωγές.
1: Κάνουν απίστευτες παραγωγές, είναι φρέστινγκ και δεν υπάρχει αυτό το ότι θα ρισκάρω, και όχι από τον καλλιτέχνη φυσικά, αλλά ας πούμε από τα φεστιβάλ, από τα ραδιόφωνα, από τα μαγαζιά,
0: από
1: τους χώρους. Δηλαδή είναι ένα σύνολο φυσικά. Ναι. Επομένως, ξέρεις, μετά απλά βρίσκεις κλειστές πόρτες που πρέπει κάπως να σπάσεις, το οποίο δεν είναι πάντα εφικτό. Mm-hmm. Ούτε έχεις την ενέργεια και το χρόνο. Mm-hmm. Και πολλές φορές απλά σε διώχνει. Δηλαδή σε κάνει είτε να σταματήσεις να κάνεις κάτι άλλο, είτε να το προσαρμόσεις έτσι mm-hmm. ώστε να γίνει πιο εύπεπτο, mm-hmm. είτε να φύγεις έξω. Which is very sad.
0: Ισχύει. Mm-hmm. Ισχύει. Η αλήθεια είναι αυτή, ότι θέλω να το πω γιατί φέτος είναι η τρίτη χρονιά που αυτή η εκπομπή κάνει ένα σχετικό αφιέρωμα για το αγοραφοβικό, και την πρώτη χρονιά είχαμε κάνει ένα φόρος, αλλά official εγώ ως αφιέρωμα φέτος είναι η τρίτη χρονιά. Η αλήθεια είναι ότι το αγοραφοβικό για μένα δίνει, ανοίγει πολύ τους ηχητικούς ορίζοντες. Έχω ακούσει και πράγματα που ακόμα και εγώ που ασχολούμαι πολύ με την χώρια σκηνή δεν γνώριζα, ή τουλάχιστον δεν περίμενα να δω ένα performance τέτοιου επίπεδου. Το θέμα είναι αυτά τα live acts τα οποία παρακολουθούμε κάθε χρόνο, εκείνο το διήμερο, να υπάρχουν και κάποιοι άνθρωποι οι οποίοι είτε ραδιοφωνικά, εννοείται δεν μας βγάζω από την εξίσωση, αλλά κυρίως οι χώροι. Νομίζω ότι οι χώροι, γιατί τα φεστιβάλ, το αγοραφοβικό για παράδειγμα, γίνεται μια φορά το χρόνο. Και λογικό.
1: Ναι, αλλά υπάρχουν, ξέρεις, πολλά. Δηλαδή, σαν καλλιτέχνης, απλά περιμένεις το αγοραφοβικό να δεις ποιο line-up θα μπει. Ναι. Και μιλάμε για όλη την Ελλάδα τώρα, δεν μιλάω μόνο για την Αθήνα, που okay, έχει περιορισμό. Αλλά βλέπεις, ας πούμε, και φεστιβάλ τα οποία μπορεί να φέρουν καλλιτέχνες από εξωτερικό.
0: Ναι.
1: Και για μένα είναι τόσο σημαντικό να. Δηλαδή, αυτό που περιμένει ένας καλλιτέχνης, που μπορεί να κάνει και αγγλόφωνο, αλλά και ελληνόφωνο, είναι να ανοίξει κάποιον καλλιτέχνη.
0: Ναι.
1: Και βλέπεις ότι δεν θα το ρισκάρουν.
0: Mm-hmm.
1: Και αντίστοιχα. Δηλαδή τα φεστιβάλ τα καλοκαιρινά που χωρίς, ενώ δεν μειώνω τους άλλους καλλιτέχνες, αλλά δεν δίνεις την ευκαιρία στον κόσμο να ανακαλύψει κάτι άλλο. Και για μένα, ας πούμε, και σαν curator, δεν είναι όλα τα acts, ήχη που ακούω προσωπικά, δηλαδή, και θα βάλω, αλλά αυτό είναι το challenge, νομίζω, και σαν καλλιτέχνη αυτό μου αρέσει.
0: Αυτό είναι το λογικό, να μην
1: δηλαδή να πάω σε
0: μόνο με το προσωπικό σου,
1: με την προσωπικό μου γούστο, δηλαδή okay, φυσικά έχει λίγο παραπάνω τη δική μου ταυτότητα, γιατί αυτό κάνει κάθε curator, αλλά το βασικό κομμάτι που ήθελα ήταν αυτό, να πας ένα, αυτό που ένιωθω και εγώ όποτε πηγαίνω σε κάποιο φεστιβάλ στο εξωτερικό, το ότι πας και βλέπεις και ανακαλύπτεις καλλιτέχνες που δεν θα τους άκουγες κανονικά.
0: Ναι.
1: Και το ότι όλες αυτές οι σκηνές γίνονται ένα. Γιατί όλοι το ίδιο struggle έχουμε.
0: Mm-hmm.
1: Και είναι πολύ σημαντικό να υπάρχει ένας χώρος που μπορούμε να το κάνουμε αυτό.
0: Ισχύει. Πάμε να ακούσουμε κάτι ακόμη. Πάμε αυτή τη φορά να ακούσουμε
1: Yusurum, σονειρεύτηκα.

0: μισογελάω πως το παρακάνω.
1: Αυτή είναι λοιπόν η Ιουσουρούμ, παίρνουμε μια μικρή ιδέα και μια μικρή γεύση μάλλον. Ακούσαμε το τρακ «Ονειρεύτηκα». Υπήρχε έτσι σε όλη αυτή τη διαδικασία επιλογής καλλιτεχνών κάποια προσωπική σου στιγμή που, κάποια στιγμή μάλλον που επέδειξες επιμονή για μια συνύπαρξη, για ένα όνομα, για μια ιδέα για την οποία είπες αυτό το θέλω οπωσδήποτε, θέλω οπωσδήποτε να συμβεί.
2: Νιώθω ότι σίγουρα δεν ξέρω γιατί όλα τα εν τέλει που αυτά που κλείσαμε ήταν acts τα οποία, ξέρεις, υπήρχε συζήτηση και πολύ θέλω. Σίγουρα αυτό που ήθελα πάρα πολύ να μπει ήταν ο Τζόνι Λαμπέλ που ακούσαμε κιόλας, και ο Γιάκο που θα ακούσουμε στο επόμενο. Αλλά ήταν δύο acts τα οποία θεωρώ πολύ σημαντικά. Δηλαδή ο Τζόνι Λαμπέλ θεωρώ ότι είναι από τα acts που πραγματικά δεν μας αξίζει σε αυτή τη χώρα.
1: Ισχύει.
2: Ενώ είναι τον ρομαγικό artist.
1: Εξαιρετική και παρουσία.
2: Παραγωγές, όλο το vision σαν καλλιτέχνη.
1: Πολύ, πολύ ιδιαίτερη φωνή.
2: Ναι, και ο Γιάκο είναι αντίστοιχα ένας artist ο οποίος δεν είναι Έλληνας, είναι από τη Φιλανδία, αλλά ζει πάρα πολλά χρόνια και κάνει πράγματα στην ελφινιακή σκηνή, που γι' αυτό θεωρώ ότι είναι σημαντικό να δοθεί. Αλλά το οποίο είναι huge έξω.
1: Ισχύει. Με αυτό θα κλείσουμε κιόλας. Θέλω να σε ρωτήσω όμως λίγο πριν το φινάλε. Έχουμε για το φινάλε του φεστιβάλ.
2: Ναι.
1: Υπάρχει και ένα σλότ που λέει Βασιλίνα and Friends. Τι είναι αυτό τώρα?
2: Έχω φίλους. Ήθελα να δείξω ότι έχω φίλους. Λοιπόν, στην ουσία κάθε φορά υπάρχει παράδοση στο αγροφοβικό να κλείνει live ο curator. Mm-hmm. Και κάπως δεν ήθελα, η αλήθεια είναι, πάρα πολύ να είναι τόσο αυτοαναφορικό, γιατί θα παίζω και με τον Πονπάνο στα τραγουδίστρια ακριβώς πριν. Σωστά. Και μου βάζει πόσο θα με δουν, δηλαδή δεν αντέχω ούτε να με βλέπω τόσο πολύ. Έλεος. Αλλά ναι, επομένως ήθελα πιο πολύ να λειτουργήσει σαν showcase, να δώσω λίγο φωνή και να είναι μια πιο έτσι φιλική σύμπραξη. Και θα έχω μαζί μου τα Μιτσανάκα, Σούκα Νταλαμπλιάτ που είναι drag queens και θα παρουσιάσουν κάτι δικό τους. Και μετά θα έρθουν και οι συνεργασίες από το δίσκο Τσόλ, Μοναλίσα Γκριν, Ντολβάρο Πανπάν, ο Λίνα που στο δικό της δίσκο. Mm-hmm. Αλλά θα μας πούν και κάτι δικό τους. Επομένως ήθελα να είναι λίγο πιο πολύ. That's my friends. I have friends.
1: Τέλεια. Λοιπόν, κλείνουμε με ένα πολύ ωραίο track. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
2: Εγώ ευχαριστώ, Μιχάλη.
1: Ανυπομονώ και φέτος. Επαναλαμβάνω, 18-19 Σεπτεμβρίου, στηρίξτε αυτή την προσπάθεια. Ελάτε. Που γίνεται. Να πούμε ότι το έχουμε πει και σε προηγούμενες χρονιές, ότι δεν υπάρχουν χορηγοί. Mm-hmm. Οπότε με το εισιτήριό σας και με την παρουσία σας στηρίζετε αυτή την πολύ πολύ ωραία πρωτοβουλία.
2: Και θα μάθετε νέα πράγματα.
1: Ισχύει. Ήταν η Βασιλίνα εδώ στον Άρα του Κόσμος. Ήταν φυσικά ο Μιχάλης Καμάκας και το Urban Sounds. Απέναντί μου στη ρύθμιση του ήχου η Μαρία Παπακυρίτση. Τα λέμε αύριο την ίδια ώρα στην ίδια συχνότητα. Και φυσικά ακολουθεί ο μεγάλος, ο ανεπανάληπτος, ο Γιώργος Πολυχρόνιου. Τα λέμε αύριο. Γεια χαρά.

0: η ώρα στον κόσμο είναι 2.
1: Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

0: Το Lounge του Κόσμος κάθε Σάββατο στις 10 το βράδυ υποδέχεται DJs από όλο τον κόσμο και μιξάρουν chill out sets. Αποκλειστικά για το Lounge του Κόσμος στις μίξεις αυτό το Σάββατο ο DJ Ezzy από τη Νότια Αφρική.
1: Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

καλώς ήρθατε στο G Polygroove. Κυρίες και κύριοι, χαίρετε, χαίρετε. Καλημέρα λέω εγώ, 12 η ώρα και 2 λέμε καλημέρα, δεν με καλησπέρα. Τσαντίζομαι δηλαδή. Βλέπω κάποια φορά κάνα web TV αθλητικά το πρωί, επειδή έχω όρεξη να μάθω τα αποτελέσματα της προηγούμενης βραδιάς, γιατί κυκλοφορώ το βράδυ έστω και σε δίσκο 45 στροφών και δεν πρόλαβα να μάθω τα αποτελέσματα. Θα μου πείτε να μέσω στο διαδίκτυο, διαζύγιο για να πω. Έχω πάρει τόσα πολλά που δεν θέλω άλλα. Δεν θέλω διαζύγια. Διαδίκτυα θέλω, ναι. Λοιπόν, και λένε σε πρωινές εκπομπές 12 με 3 νομίζω είναι η μία, καλησπέρα 12 η ώρα, καλησπέρα. Πω G Polygroove baby.

Rubens and the Miracles and the Tears of a Clown, baby. The Tears of a Clown. Και προηγουμένως Who'll Stop the Rain από το Cosmos Factory με τους Creedence Clearwater Revival. Παίξαμε δύο τραγούδια γιατί και τα δύο σαν σήμερα 12 Σεπτέμβρη του 1970 ήταν νούμερο 1

άλμπουμ των Creedence, δηλαδή το Cosmos Factory, από όπου έχουμε παίξει πολλά τραγούδια, μεταξύ των οποίων και το cover του γνωστού τραγουδιού I Had It Through the Grapevine, που έκανε επιτυχία ο Marvin Gaye, αν και ήταν τρίτη κατά σειρά έκδοση από το original των Miracles, κυρίες και κύριοι, των Barrett Stone and Norman Whitfield. Και φυσικά μετά παίξαμε για το The Tears of a Clown, που ήταν νούμερο ένα στην Αγγλία σαν σήμερα, σαν single την ίδια χρονιά, δηλαδή 12 Ιανουαρίου του 1970. Ο παραγωγός και συνθέτης των ABBA σαν σήμερα το 97 έφυγε από τη ζωή. Έγραψε πολλά τραγούδια των ABBA, ανάμεσα στα οποία και το περιβόητο Dancing Queen.

καλησπέρα για τον Stig Anderson, και αυτός βέβαια Σουηδός, γεννήθηκε στην πρωτεύουσα Στοκχόλμη και πέθανε επίσης στο Στοκχόλμη το 1997. Ήταν ο στιβαρός παραγωγός, ιδρυτής και συνθέτης πολλών επιτυχιών των ABBA. Γι' αυτό και έπαιξα σήμερα ABBA. Ενώ τώρα θα ακολουθήσει μέσα στο μουσικό ημερολόγιο και ένα ακόμη τραγούδι, αυτή τη φορά από τους Αμέρικα, ένα αμερικάνικο αυτή τη φορά soft rock συγκρότημα της δεκαετίας του 70 και 80, και ένας από τους τρεις, ο Jerry Berkley, έχει γενέθλια, γεννήθηκε σαν σήμερα 12 Σεπτεμβρίου του 1952. Από τους Αμέρικα θα ακούσουμε το Tin Man, και αμέσως μετά για το φίλο μου τον Αλέξανδρο που ζήτησε να ακούσει ένα κομμάτι από το άλμπουμ των Steely Dan με τίτλο Asia, το Josie, θα το παίξουμε και αυτό, γιατί είναι και τα δύο έτσι soft, γλυκά και θα έλεγα πολύ πιασάρικα για ένα μεσημβρινό απογευματινό ραδιοφωνικό πρόγραμμα όπως το G-Poly Groove με τον Γιώργο Πολυχρονίου. Η φίλη μου Μαρία Παπακυρίτση στον ήχο, και σε λίγα λεπτά από τώρα κοντά σας με τα διαμάντια της αμερικάνικης και ευρωπαϊκής μουσικής, ο Ηλίας Διαμάντης.

Steely Dan. Steely Dan. Όλα ωραία τα βλέπω, αλλά έχουμε και μερικά δυσάρεστα. Σαν να το απροσδόκητο, θα έλεγα, για την ηλικία του θάνατο του superstar της ελληνικής μουσικής. Superstar, γιατί stars έχουμε πολλούς. Είναι ακόμα ο Σάκης Ρουβάς, είναι η Άννα Βύση, είναι η Βανδύ. Έχουμε πολλούς stars την τελευταία τουλάχιστον 30 ετία, ίσως και παραπάνω. Αλλά ο superstar ήταν, πιστέψτε εμένα που ξέρω από τη δισκογραφία, ήταν μόνο, δεν βρίσκω δεύτερο στην Ελλάδα, ο Γιώργος Μαζονάκης. Easy to be hard. Ας το αφιερώσουμε στη μνήμη του ένα απίθανο τραγούδι από το άλμπουμ Hair, Three Dog Night.

Τι ωραίο τραγούδι, Morris Williams, original, μαύρο και αυτό original, αλλά σε μια πολύ ωραία εκτέλεση, νομίζω από το Running Empty album του, το έχω σε ένα CD, Greatest Hits, γι' αυτό δεν θυμάμαι, αλλά νομίζω σε αυτό ήταν, το περίφημο Stay Just a Little Bit Longer με τον Jackson Browne, δεκαετίας 70, πρώτη εκτέλεση Morris Williams. Και θα συνεχίσουμε με ένα τραγούδι για να κλείσουμε το λευκό μας ημιωράκι, όχι πάντα έτσι απαραίτητα, καμιά φορά είναι τυχαίνει, με ένα τραγούδι που λέγεται Brick, καταπληκτικό, με έναν καλλιτέχνη, πιανίστα, τραγουδιστή και φυσικά συνθέτη, τον Ben Folds, που σήμερα γενέθλια, γεννήθηκε σαν σήμερα 12 Σεπτεμβρίου του 1966. Το άλμπουμ λέγεται Whatever Never I Mean.

0: Κόσμος 93,6.
1: Νερό. Η μεγάλη πρόκληση. Πόσο νερό έχουμε, ποιος το διαχειρίζεται, πώς επηρεάζει τη ζωή μας. Green Weekend 19 και 20 Σεπτεμβρίου στο Πάρκο Σταύρος Νιάρχος. Ένα διήμερο φεστιβάλ με ομιλίες, προβολές, συναυλίες, παραστάσεις, εκθέσεις και ανοιχτές δράσεις για μικρούς και μεγάλους. Δύο μέρες γεμάτες ιδέες, εικόνες και συζητήσεις για το νερό και το μέλλον μας. Green Weekend 19 και 20 Σεπτεμβρίου. Είσοδος ελεύθερη. Μέγας δωρητής Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος.
0: Χορηγός επικοινωνίας Κόσμος. Κόσμος 93,6.

0: solitary man, a solitary man.
1: Tony Cash, ladies and gentlemen, and solitary man, γιατί σαν σήμερα, 12 Σεπτεμβρίου του 2003, έφυγε από τη ζωή ο μεγάλος Αμερικανός καλλιτέχνης, συνθέτης και τραγουδιστής, κυρίως ερμηνευτής, με την ιδιόρυθμη διαφορετική και καταπληκτική φωνή που έκανε την country μουσική να την αγαπήσει όχι μόνο η Αμερική, αλλά και όλοι οι φίλοι τους. Johnny Cash and Solitary Man, 2001. Έφυγε σαν σήμερα το 2003. Είναι μια ευκαιρία να ακούσουμε τραγούδια από τα πιο, έτσι αν θέλετε, γνωστά σε όλο τον κόσμο, ακόμα και στους μη καντρόφιλους, πιο pop εν πάση περιπτώσει, που έκαναν πολύ μεγάλη επιτυχία σε όλη την Ιφίλιο. Johnny Cash έχει γράψει και τραγούδι, και αυτός και η γυναίκα του. Το προηγούμενο νομίζω ήταν του Neil Diamond, το έκανε και αυτός επιτυχία 2 χρόνια πριν φύγει από τη ζωή, δηλαδή το 2001. Το Jackson το έγραψε η σύζυγός του, η δεύτερη, η... πώς λέγονταν, Julia... το έλα... June Carter. Η June Carter θα τραγουδήσει η Nancy Sinatra και ο Lee Hazelwood. Το Walk the Line, από τα κλασικά του κομμάτια, άλλωστε γι' αυτό και ο τίτλος της κινηματογραφικής αυτοβιογραφίας ήταν Walk the Line. Θα το ακούσουμε από την Dolly Parton και το άλμπουμ της The Great Pretender, αρχές δεκαετίας 80, Original 50s. Και τέλος οι Blondie θα παίξουν και θα τραγουδήσουν το κλασικό June Carter, και αυτό γραμμένο Ring on Fire. Nancy and Lee.

Because you're mine, why walk the line? Του Johnny Cash γραμμένο και τραγουδισμένο τώρα από την Dolly Parton και το άλμπουμ της The Great Pretender. Κυρίες και κύριοι, Blondie live τραγουδούν Ring of Fire. Το έχει κάνει πρώτος φυσικά ο Johnny Cash με τη δεύτερη γυναίκα του, την June Carter.

καλεσμένα από την June Carter για τον Johnny Cash. Σήμερα το ακούσαμε από τους Blondie και το άλμπουμ με τα τραγούδια της ταινίας, διπλό βινήλιο άλμπουμ με τίτλο Roadie. Πολύ ωραίο live ήταν φυσικά. Jackson προηγουμένως, Nancy Sinatra and Lee Hazelwood, και τώρα ο Χάνι, ο Χάρη, θέλω να πω, Χάνι της Γραβδιάς πήγε να πω, ο Χάρη Κόνεκ Τζούνιο, τον έχω δει δύο φορές, είναι καταπληκτικός. Είναι ο Αμερικανός, ας το πούμε, πιο μπροστά είναι αυτός, είναι και πιο μεγάλος, από τον Μάικλ Μπουμπλέ, τον Καναδό, ίδιο στυλ έχουν, ωραίοι άντρες και υποψήφιοι διάδοχοι του Φρανκ Σινάτρα. Έτσι τουλάχιστον προόριζαν οι εταιρείες τους, ανταγωνιστικές ήταν μεταξύ τους. Και οι δύο γοήτευσαν, όχι όμως και Σινάτρα. Ladies and gentlemen, Harry Connick Jr. γεννήθηκε σαν σήμερα το 1957.

Harry Connick. Yeah. Harry Connick Jr. εδώ ζω. Save the Last Dance for Me. Κλασικό κομμάτι των Drifters σε μια πολύ ωραία εκτέλεση. Δεκαετίας 2000. Σαν σήμερα επίσης, εκτός από τον Harry Connick που γεννήθηκε το 1957, γεννήθηκε και ο Kenny Thomas το 1968, Blue Eyed Soul, Βρετανός τραγουδιστής που έκανε πραγματικά αίσθηση στα τέλη δεκαετίας 80, έτσι τουλάχιστον στην, όχι στην νεολαία της Αγγλίας, αλλά στην νεολαία όλου του κόσμου, και αρχές δεκαετίας 90, με πολύ ωραία έτσι μαυρίζοντα τραγούδια pop, εννοώ και αυτό το λέμε Blue Eyed Soul, σαν το κομμάτι που ακούμε σε ένα remix που λέγεται Best of You, που δεν είναι άλλο από το γνωστό Best of You που έγραψε ο Booker T. Jones, τον Booker T. and the MGs, στη δεκαετία του 70. Απολαύστε Best of You για τα γενέθλια του Kenny Thomas.

Σάββατο Κυριακή 2 το μεσημέρι.

μια καλημέρα και στον Διονύση το Δήμο, τον Γιώργο Πυριόγο, τον Ασημάκη Ασημακόπουλο, τον Κρίς Πάνα, τον φίλο μου, τον Νίκο Πέρι, τον Γιάννη Ελαμάνο, τον Θάνο Πέπα, τον Μάικ Βενιό, τον Σάκη τον Βετεράνο, Τίμος Νίκ Τριανταφυλόπουλος, Γιάννης Ζήτα, Ξενοφός Μαρού, Ξενοφών, Ξενοφός, Λάκης, Δημήτρης, Μινάς, Τζόνι, Τζόρτζης, Ευαγγελία, Λίδα, Τσάρλι, εκατομμύρια, εκατομμύρια. Και μιας και ανέφερα Booker T. Jones που έχει τραγουδήσει και γράψει το κομμάτι σαν καλλιτέχνης στη σόλο καριέρα του μετά τους Booker T. and the MGs, να ακούσουμε Booker T. Jones 2011, με το οποίο κλείνουμε και την πρώτη μας ώρα για σήμερα. Representing, representing.

μέρος θα ξεκινήσει με ένα μικρό αφιέρωμα στον Barry White, ο οποίος γεννήθηκε σαν σήμερα το 44. Στο δεύτερο μέρος, Jeep Holy Groove, σε λίγο, από το Cosmos Radio 93,6 ή 107. Road from Memphis, the album, 2011. Booker T and the MGs. Booker T Jones, you know what I mean?

Η ώρα στον κόσμο είναι 3. Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε

Και όλος πολύ γονίγο featuring Ηλίας Διαμάντης με Barry White, που γεννήθηκε σαν σήμερα ο μεγάλος ανορκιστρωτής, παραγωγός, συνθέτης και τραγουδιστής, και αγαπήθηκε τόσο πολύ στην Ελλάδα το 1944.

Kind of Place. Θυμάμαι τη συναυλία που έκανε στο Ειρήνης και Φιλίας στον Πειραιά με την συμφωνική ορχήστρα της ΕΡΤ, που είναι αποφαλησιακά το άτομα. Δεν συνέφερε κανέναν προμπόουτερ από την Ελλάδα για ένα μικρό χώρο. Μικρός χώρος δεν είναι 15.000 κόσμος. Τότε χωρούσε ακόμα και στο γήπεδο, είχαν βάλει χαλιά για να μην χαλάσει ο αγωνιστικός χώρος. Και είδαμε μια πολύ ωραία συναυλία. Πολύ ωραία συναυλία. Barry White and the Love Unlimited Orchestra τότε. Αλλά συνόδευε με πολύ μεγάλη επιτυχία η συμφωνική ορχήστρα της ΕΡΤ. Πολύ ωραία και αξέχαστη στιγμή. Κυρίες και κύριοι, η Lisa Stansfield τραγουδάει Barry White and Never Never Gonna Give You Up. Ο Will Downing τραγουδάει Barry White and I'm Gonna Love You Just a Little More Baby. Και αμέσως μετά ο Ossie Smith ολοκληρώνει το αφιέρωμα με το My First, My Last, My Everything.

Last, My Everything, από το Can't Get Enough, θυμάστε, original 1974. Ωραίο το κομμάτι όμως από το What's Gonna Do album του Ossie Smith του 1988.

You're my everything. Τι ωραίο εκτέλεση. Ωραία εκτέλεση, ε? Όχι στο γρήγορο μοτίβο του Barry White, αλλά σε ένα δικό του στυλ που έχει μάθει να κάνει καλή soul μουσική, όπως και folk όταν ήταν πιο νεαρός, ο περίφημος O.C. Smith.

going to love you, baby. I'm going to love you just a little more, baby. Από το κλασικ άλμπουμ 2005 με τον Will Downing, τραγούδι που έγραψε και τραγούδισε ο Barry White. Είμαστε από το πρώτο του άλμπουμ, νομίζω το πρώτο προσωπικό, αλλά το δεύτερο τυπικά, γιατί προϋπήρχε ένα με την Love Unlimited Orchestra και τις Love Unlimited. Ανάμεσα στις τρεις Love Unlimited ήταν και η σύζυγός του, η μετέπειτα Claudia White. Claudia Claudine, μάλιστα τώρα θυμήθηκα, Claudine White. Ήθελα να πω το I'm gonna, ναι, το άλμπουμ λεγόταν I've got so much to give, το original του κομματιού I'm gonna love you just a little more, baby. Σαν σήμερα γεννήθηκε, πω από κούκλα ήταν και είναι, και όχι μόνο αυτό, μια πολύ καλή τραγουδίστρια και αυτή προέρχεται από μουσικό reality, αν θυμάμαι καλά, το The American Idol ή κάτι τέτοιο, έτσι είναι, ή το, δεν θυμάμαι, να είμαι ειλικρινής. Το όνομα της είναι Jennifer Hutcheson.

Spotlight από το πρώτο άλμπουμ της Jennifer Hudson, που ξεκίνησε την καριέρα της σαν ηθοποιός, όμως έγινε τραγουδίστρια και μάλιστα και ηθοποιός και τραγουδίστρια για λογαριασμό της πολύ ωραίας ταινίας που υπήρχε σαν musical, θεατρικό εννοώ, Dream Girls, στο οποίο musical αυτό τραγούδησε η Jennifer Holliday, μια άλλη, ενώ το κινηματογραφικό το ερμήνευσε η Jennifer Hudson στη δεκαετία του 2000. Η Jennifer, λέγεται το κομμάτι And I'm telling you I'm not going, if you remember. Έγινε επιτυχία με τη Jennifer Holliday νωρίτερα, γιατί προϋπήρχε σαν musical πριν γίνει Broadway, ενώ cast πριν γίνει soundtrack, δηλαδή ταινία. Και στο πρώτο της άλμπουμ συμμετέχει ο Ludacris, ο T-Pain και πάρα πολλοί καλλιτέχνες, μια πραγματικά ταλαντούχα ηθοποιός αλλά κυρίως τραγουδίστρια. Jess Powell, πιανίστα, συνθέτης, τραγουδιστής της R&B, γεννήθηκε σαν σήμερα και αυτός το 91. Στο αμερικάνικο chart δεκαετίας 90. Επιτυχίες παίζουμε και διαμάντια από την παγκόσμια δισκογραφία των τελευταίων 6 δεκαετιών.

σε όλο τον κόσμο. Ναι, έχω 4-3 μάλλον CD του, αλλά το πιο επιτυχημένο ήταν το debut του άλμπουμ του με τίτλο το όνομά του Jess Powell and You. Λόγω γενεθλίων το παίξαμε 1971. Α, η ώρα είναι 3:25, live όπως πάντα. Ο Γιώργος Πολυγωνίου παίζει τώρα Real.

αυτό λέγεται G-Poly Groove, Elijah John, με το G-Poly, 63 χρόνια ραδιόφωνο, 62 και κάτι είναι για την ακριβία, γιατί ήταν χειμώνας του 64 το πρώτο πειραματικό ραδιόφωνο στα μεσαία κύματα, G-S-Poly, Γιώργος Τέλιος Πολυχρονίου, μετά έγινε G-Poly. Έφτιαξα δικό μου σπίτι, Θεέ μου, τι ωραία χρόνια. Και συνεχόμενα, έτσι, consecutive years, consecutive. Τι ήθελα να πω, Spinners, δεν ξέρω αν σας άρεσε. Μια φίλη μου λέγεται Τόνι, γι' αυτό Τόνι Βασιλείου, κοπελίτσα είναι. Πάει και Τόνι, ο Τόνις που λέμε, Μαρούδας, ο Τόνι Τσίγκος. Είναι όμως και η Τόνι. Η Τόνι, που έλεγα, Τόνι, αχ, Τόνι Τενίλ, θυμάμαι μια τραγουδίστρια από τους Captain and Tenil, με γιώτα. Το ύψιλον είναι άντρας, το γιώτα είναι, γι' αυτό λέω Βασιλείου, θα είναι γυναίκα. Τόνι Βασιλείου ζήτησε το περίφημο Τόνι, Τόνι, Τόνι, Τόνι My Love, με τους Detroit Spinners. Ladies and gentlemen, the Tower of Power, you are out to...

αυτό 2018 είναι. Live όμως για τα 50 ή 60 χρόνια, δεν θυμάμαι, την δραστηριότητα, την καλλιτεχνική των Tower of Power, συναυλία νομίζω στο Oakland, από το οποίο Oakland προέρχεται η καταγωγή των περισσότερων μελών του συγκροτήματος. Live, έτσι, ποτέ προγράμμα είναι αυτή, ποτέ. Γι' αυτό πάντα ήταν 9-μελής, 8-μελής ή 10-μελής μπάντα. Εγώ είμαι απλώς αμελής.

άλμπουμ Ain't Nothing It's Stopping Us Now, έτσι λέγεται. Το έχω και σε βινήλιο βέβαια, αλλά το έχω σε αμερικάνικο CD. Καλό είναι, καλή είναι. Ladies and gentlemen, please welcome Miss τότε Melba Moore. Pick me up baby tonight. Pick me up because I will dance.

Μέλμπα Μό, πάρα πολύ καλή. Θυμήθηκε και η Ντόροθι Μουρ, την έχουμε σήμερα μαζί μας. Εκεί που έψαχνα να βρω, να και η Ντόροθι, θυμήθηκα να παίξω ένα κομμάτι. Το έχω και σε CD βέβαια αυτό. Αυτό είναι βινίλιο που παίζει, δεν το έχω CD. Μέλμπα Μό, Ντόροθι Μουρ, Τζάκι Μουρ, Σέλμπι, πώς λέγονταν, Μάντι Μουρ. Όλες μας, ο Σάμουρ, βέβαια, Γκάρι Μουρ, Τι Μουρ, πολλοί με το ίδιο επώνυμο. Ήθελα να πω, θα παίξουμε τώρα ένα κομμάτι με τον Wilton Felder που είχε την περασμένη εβδομάδα, να θυμάστε, γενέθλια και παίξαμε το Inherit the Wind, δικό του τραγούδι. Στα φωνητικά ήταν φυσικά ο Bobby Womack και ήταν και η πιο μεγάλη σόλο επιτυχία του σαξοφωνίστα των jazz και σκέτο The Crusaders. Jazz Crusaders and The Crusaders. Wilton Felder ήταν μπασίστας και σαξοφωνίστας. Σήμερα θα παίξει το μουσικό θέμα της ταινίας Bullet, ενώ που είχε γράψει originally ο περίφημος Λάλο Σίφριν, στην ομώνυμη ταινία της δεκαετίας του 60, στην οποία πρωταγωνιστούσε ο Στίβ Μακουίν και η Ζακλίν Μπισέ. Τι ήθελα να πω, την παραγωγή στο άλμπουμ του Wilton Felder με το Bullet από την ομώνυμη ταινία κάνει ο Wayne Henderson, επίσης Jazz Crusader.

Από την ομώνυμη ταινία Main Title of Bullet, γραμμένο το κομμάτι όπως και η μουσική της ταινίας του 1969 νομίζω, το soundtrack, ο Λάλο Σίφριν, ο διάσημος composer και πιανίστας που έχουμε παίξει πάρα πολλά τραγούδια του, τα οποία τα περισσότερα ήταν από ταινίες. Βλέπε Mission Impossible, πώς το έκανα. Το είπα καλά, κυρία Διαμάτης, που είσαι και κινηματογραφόφιλος. Μπράβο, Bruce Lee και τέτοια, καράτα και τέτοια. Ladies and gentlemen, Laura Naido, η αγαπημένη μου. Πάντα μου αρέσει αυτή η Laura, η περίφημη composer της δεκαετίας 60-70. Yes, baby.

Ρονάιρο τη λένε σωστά, από το album Walk the Dog and Light the Light, The Descent of Luna Rose. Καταπληκτικό, 1993, περίπου 30 χρόνια πριν. Μεγάλη συνέδρια, η γράψη του κόσμου, της επιτυχίας, αλλά για άλλους καλλιτέχνες. Η δε δίσκη της, που σαν τραγουδοποιός εννοώ, πιανίστρια, συνθέτρια κυρίως, αλλά και τραγουδίστρια, είναι πραγματικά δυσέβρετη. Σαν σήμερα γεννήθηκε η Μαρία Μουλτό.

ήταν The Oasis, που είναι ο φίλος μου ο Δημήτρης ο Πιτιάς, το παιδί μου, να μου πει το αυτό το που οπότε μιλάμε ή μιλάγαμε τότε κυρίως δεκαετία 70, μου έλεγε αυτό που έλεγα στο ραδιόφωνο στο δεύτερο πρόγραμμα της ΕΡΤ, Μαρία Μουλντόρ 40 εβδομάδες στην κορυφή του Αμερικάνικου τόπ. Αυτά μου τα έγραφε ο Τάσο Βαλιρέα στα κείμενα ή ο Αργύρης ο Ζήλος, μια άλλη απώλεια που είχαμε εκτός του του προθεσινού έτσι φίλου και εξαιρετικού ανθρώπου και καλλιτέχνη, βέβαια μην λέμε πάλι και εγώ το ίδιο για το Μαζονάκι, εγώ ήμουν και με επηρέαζε και στην εκπομπή μου λίγο, όχι τώρα, την ημέρα που την έγραφα έτυχε ο θάνατός του και μου κόψε λίγο το κέφι να, και αυτό με ακούσατε σήμερα χωρίς πολλά χορευτικά. Κυρίες και κύριοι, Dorothy Moore τραγουδάει το περίφημο What You Want Do For Love του Bobby Caldwell. Έτσι για τελευταίο κομμάτι. Ετοιμαστείτε να υποδεχτείτε τον Ιωσήφ Βάγκερ σε λίγο. Από τις 5 μέχρι τις 4 μέχρι 5, επιτρέπετε.

R&B and Jazz. Αυτό είναι το 92 η εκτέλεση. Λοιπόν, ήταν ο Γιώργος Πολυγωνίου και το G Polygroove, όπως κάθε Σάββατο και Κυριακή. Αύριο θα είμαι ανεβασμένος. Θα είμαι ανεβασμένος, πως το λέει ο αντίπας. Λοιπόν, και θα παίξω, ναι, μου πέρασε αυτό το, τι να κάνω, η ζωή προχωράει. Life goes on. Λοιπόν, όλοι επηρεαζόμαστε από εξωτερικές, έτσι, εξωτερικά γεγονότα που μας επηρεάζουν. Δεν είναι ανακοινά και θάνατος και κάτι άλλο και κάτι άλλο πράγμα. Δεν έχει σημασία. Πρέπει να αντιταχτούμε σε αυτά τα δύσκολα περιστατικά που μας επηρεάζουν τη ζωή, τη διάθεση και την ψυχολογία. Πρέπει. Και πρώτος εγώ. Ναι, πρώτος, γιατί είμαι και λίγο πιο μεγάλος από εσάς. Όχι και πολύ μεγάλο, είμαστε και πριγουνέκτε. Λοιπόν, σας αφήνω στον Ιωσήφα και σίγουρα χέρια. Να είστε καλά. See you tomorrow. Γεια σου, Ηλία Διαμάντη.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 4. Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
1: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο, θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά. Για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον. Κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
2: Ξέρεις ότι στα Lidl τα φρούτα και τα λαχανικά μας είναι full φρέσκα, full ποιοτικά, full γευστικά.
3: Full και λίγα λες.
2: Ξέρεις ότι είναι και με full εγγύηση.
3: Εγγύηση? Τι μου λες?
2: Full εγγύηση. Γιατί στα Lidl είμαστε τόσο σίγουροι για τα φρούτα και τα λαχανικά μας που αν δεν μείνετε 100% ευχαριστημένοι, σας επιστρέφουμε την αξία του στο full.
3: Έλα τώρα, αφού ξέρετε ότι θα μείνουμε ευχαριστημένοι. Πού τα πουλάτε αυτά?
2: Στα Lidl. Όποιος ξέρει, ξέρει. Lidl. Γιατί αξίζει.
4: Το σκοτάδι. Θέατρο Αργό. Μια παράσταση που πραγματοποιείται μέσα στην απόλυτη απουσία φωτός. Τι συμβαίνει όταν νιώθουμε τυφλοί απέναντι στους πιο πρωταρχικούς μας φόβους? Σύλληψη σκηνοθεσία Οδυσσέας Παπασπυλιόπουλος. Γιατί όταν το φως χαθεί, ίσως φωτιστεί πιο καθαρά η παρουσία μας. Προπόληση εισιτηρίων more.com και στα ταμεία του θεάτρου.
5: Θαυμάστε τα εμβληματικά κοστούμια του βραβευμένου ενδυματολόγου Μάσιμο Καντίνι Παρίνι για την ταινία «Μαρία» με την Αντζελίνα Τζολί. Μία έκθεση που θα σας μεταφέρει στο συναρπαστικό κόσμο της μεγάλης ντίβας. Μαρία Λακάλας, η ιταλική τέχνη των κοστούμιών της ταινίας. Σε συνεργασία με την Πρεσβεία της Ιταλίας στο Μουσείο Μπενάκι Ελληνικού Πολιτισμού, Κουμπάρι 1 έως 13 Σεπτεμβρίου.
6: Χορηγός επικοινωνίας, Κόσμος.
7: Τρίτη 15 Σεπτεμβρίου. 1700 χρόνια Παναγίας Εκατονταπηλιανής. Επαιτειακή συναυλία για τα 1700 χρόνια κτίσης του Ιερού Προσκυνήματος. Η Ορχήστρα Σύγχρονης Μουσικής της ΕΡΤ, υπό τη διεύθυνση του Στάθη Σούλη, παρουσιάζει αποσπάσματα από τις επικές αρμονίες του Δημήτρη Κατή. Ορχιστρικές συνθέσεις του Γιώργου Λεμού. 1700 χρόνια Παναγίας Εκατονταπηλιανής στον Άβλιο Χώρο του Ιερού Προσκυνήματος. Τρίτη 15 Σεπτεμβρίου στις 8 το βράδυ. Είσοδος ελεύθερη. Συνδιοργάνωση Δήμος Πάρου, Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου.
0: Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα

Wake Me Up When September's End, από τους Green Day, ένα τραγούδι που έχει συνδεθεί άμεσα με αυτήν την χθεσινή μέρα, 11 Σεπτεμβρίου, ημέρα που πάγωσε ο κόσμος. 11 Σεπτεμβρίου 2001, σχεδόν 3.000 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους, δολοφονήθηκαν από αυτές τις τρομοκρατικές επιθέσεις των Ισλαμιστών της Αλ-Κάιντα, που πανηγύριζαν και οι υπόλοιποι φίλοι τους Ισλαμιστές. Μία μέρα που θυμηθήκαμε όλοι χθες, με τους συμβολισμούς της ημέρας, με τις ομιλίες και τις καταγραφές των συμβάντων, με πολλά που συνέβησαν τότε και που ακόμα τα επεξεργαζόμαστε, ακόμα προσπαθούμε να τα ερμηνεύσουμε, ακόμα προσπαθούμε να καταλάβουμε γιατί και πώς μπορεί αυτό να σταματήσει, πώς μπορεί αυτό το μίσος, αυτή η Ισλαμική τρομοκρατία να σταματήσει, γιατί από τότε δυστυχώς η τρομοκρατία του Ισλάμ συνεχίζεται αμύωτη. Αυτό είναι λοιπόν το γεγονός, το χθεσινό γεγονός που θα κυριαρχεί σήμερα στο πρόγραμμα, δηλαδή αυτά που συνέβησαν στη Νέα Υόρκη, σε αυτήν την πόλη. Χθες ξεκίνησε η μέρα με την ανάγνωση των 2.983 ονομάτων των θυμάτων των επιθέσεων που έγιναν το 2001 στους λίγους πύργους, στο Trade Center, στο Παγκόσμιο Κέντρο Εμπορίου.

Θα ακούσουμε πολλά τραγούδια για τη Νέα Υόρκη. Έχουν γραφτεί πάρα πολλά για το Μεγάλο Μήλο, για αυτή τη Μητρόπολη του κόσμου. Που συνεχίζει να δέχεται επιθέσεις με πολλούς τρόπους και διαφορετικούς τρόπους. Empire State of Mind, αυτό που ακούμε τώρα. Alicia Keys με τον Jay-Z.

25 χρόνια μετά την 11η Σεπτεμβρίου του 2001, η Νέα Υόρκη χθες τίμησε τους νεκρούς της. Έγινε για πρώτη φορά φέτος μία συγγένεια λεπτού, για 7η φορά, γιατί τις προηγούμενες τελετές είχε τηρηθεί μια αλληλουχία, ένα πρωτόκολλο για 6 φορές, διαφορετικές φορές συγγύης ενός λεπτού. Για πρώτη φορά φέτος προσθέθηκε η 7η περίοδος συγγύης του ενός λεπτού προς τιμή όσων έχασαν αργότερα τη ζωή τους από ασθένειες που συνδέονται με την 11η Σεπτεμβρίου. Από την τοξικότητα που απελευθερώθηκε μετά την κατάρρευση των δύο δίδυμων πύλων.

New York Afternoon σε ένα έτσι up-tempo χαρούμενο ρυθμό. Snowboy and the Latin Section το σχήμα. Ένα ακόμα τραγούδι για την Νέα Υόρκη από αυτά που θα ακούσουμε και σήμερα και αύριο. Έλεγα πριν λοιπόν για αυτήν την 7η περίοδο που προσθέθηκε χθες στην τελετή για να τιμηθούν οι 3.000 που σκοτώθηκαν, δολοφονήθηκαν σαν χθες πριν 25 χρόνια. Ωστόσο, η φετινή επέτειο συνδέεται και με νέες αποκαλύψεις για τις συνθήκες που επικρατούσαν στο κάτω Μαχάνταν μετά την κατάρρευση των πυρηγών. Ο Δήμος της Νέας Υόρκης έδωσε στη δημοσιότητα περισσότερες από 170.000 σελίδες αρχείων σχετικά με την ποιότητα του αέρα, την σκόνη και το περιβαλλοντολογικό κίνδυνο μετά τις επιθέσεις. Γιατί ανακνεύθηκαν πολλά σωματίδια, ανακνεύθηκε η παρουσία του αμίαντου, άκρως τοξικό υλικό και πολύ επικίνδυνη ρήπη. Και υπάρχουν ερωτηματικά για το πόσο γρήγορα ενημερώθηκαν οι εργαζόμενοι, οι κάτοικοι και οι διασώστες για τους κινδύνους, που βέβαια τότε ήταν πολύ δύσκολο εκείνες τις μέρες να σκεφτεί κάποιος αυτό, ενώ υπήρχαν αυτά τα συγκλονιστικά γεγονότα και ακόμα ήταν τόσο νοπά και έπρεπε να ανασυγκροτηθούν τόσα πράγματα.

Πάντως στις μεγάλες πόλεις και όχι μόνο, αυτό έλεγα πριν με τον Ηλία, το διαμάντι που είναι στη ρύθμιση του ήχου, υπάρχει αυτό το πρόβλημα ούτως ή άλλως, η μόλυνση του αέρα, τα μικροσωματίδια που εισπνέουμε, ακόμα και σε μέρη και πόλεις όπως το Νεπάλ, όπως το Καθμαντού που έχουν βρεθεί, που η ατμοσφαιρική ρήπανση ήταν αφόρητη.

εκεί στο Καντμαντού, για όσους έχουν απορία, υπάρχει ένας ακόμα πολύ σημαντικός παράγοντας που βαρύνει την κατάσταση, γιατί κατεβαίνει από τα Ιμαλάια μια τρομερή υγρασία που δεν αφήνει τίποτα να ξεφύγει και τα καθυλώνει όλα. Ό,τι καίγεται, καθυλώνεται, οι καπνοί μένουν και τα καυσέρια μένουν κάτω. Τα συμπιέζει αυτή η υγρασία που έρχεται από την οροσειρά των Ιμαλαίων, οπότε δεν ανεβαίνει κάποια μέτρα προς τα πάνω και το εισπνέουν όλοι όσοι είναι μέσα σε αυτή την μικρή κοιλάδα του Καθμαντού. Εμείς θα συνεχίσουμε το ταξίδι μας στη Νέα Υόρκη. Nights on Broadway, οι Bee Gees.

Nights on Broadway, ένα ακόμα σημείο της Νέας Υόρκης. Το σημείο 0 βέβαια βρίσκεται στο Μαχάτον. Εκεί είναι και η νέα εκκλησία του Αγίου Νικολάου, που χθες έγινε εκεί μια λειτουργία. Και το βράδυ οι κάτοικοι του Μαχάταν και όσοι είδαμε τις εικόνες θαυμάσαμε την τεχνολογία των drones που σχημάτισαν τους δίδυμους πύργους. Σαν ένα ολόγραμμά τους από drones. Συνεχίζουμε τραγούδια για την Νέα Υόρκη και συγκεκριμένα για το Broadway, funky Broadway, πολυτραγουδισμένο το Broadway, και για την καλλιτεχνική του εκεί δραστηριότητα που υπάρχει, δηλαδή από τα θέατρα και πολλά ακόμα. Υπάρχουν τα θέατρα και off-Broadway, βέβαια, η εναλλακτική σκηνή.

Ήταν ο Wilson Pickett στο Funky Broadway και με ως τις και μισή που θα ακούσουμε ένα διαφημιστικό. Region Broadway μετά το Funky Broadway. Ο Γκάλαν Τζέφρις, ένας καλλιτέχνης που μεγάλωσε στους δρόμους της Νέας Υόρκης, φίλος του Lou Reed, θα ακούσουμε αμέσως μετά. Και οι δύο έχουν τραγουδήσει αρκετές φορές για την πόλη τους. Ένα από αυτά είναι το Region Broadway από τον Γκάλαν Τζέφρις. Μετά έρχεται το The Bronx από τον Lou Reed και τον Booker T.

0: Κόσμος 93,6.
1: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους. Πολλά. 100% ελληνική φέτα. Με ονομασία πρόληψης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
0: Κόσμος Radio.gr.

Συνεχίζουμε με τραγούδια που αναφέρονται στη Νέα Υόρκη και στις γειτονιές αυτής της Μητρόπολης του κόσμου, του Μεγάλου Νείλου, όπως είναι γνωστό, γνωστή Νέα Υόρκη, Big Apple. The Bronx είναι μία από τις γειτονιές που μεγάλωσε και γύριζε όταν ζούσε εκεί στην πόλη αυτή ο Λου Ριντ.

σήμερα 12 Σεπτεμβρίου στο show μπορείτε να χαρείτε και να απολαύσετε τα τραγούδια του Leonard Cohen, ο οποίος έχει γράψει και αυτός κάτι για τη Νέα Υόρκη, που θα ακούσουμε αμέσως τώρα, το First We Take Manhattan. Απόψε λοιπόν στο Ξέφωτο στο Σταύρος Νιάρχος, δηλαδή στο Κέντρο Πολιτισμού Σταύρος Νιάρχος, εκεί λοιπόν έχει προετοιμαστεί και θα απολαύσουν συνδεθούν μια συναυλία που συμμετέχουν πολλά ονόματα από την ελληνική σκηνή, αφιερωμένη στο ρεπερτόριο του Leonard Cohen και τους στίχους του και τον αγαπητό άνθρωπο Leonard Cohen, που τόσο αγάπησε την Ύδρα που είχε ζήσει τόσα χρόνια εκεί σαν ένα καταφύγιο που μπορούσε να αποσπασμένος να γράψει αυτά που ήθελε, και έγραψε μεγάλες επιτυχίες εκεί, διαχρονικές επιτυχίες, αυτές που θα ακουστούν σήμερα από πολλά ονόματα που συμμετέχουν. Ο γιος του Άνταμ Κοέν συμμετέχει στη βραδιά, φέροντας τη δική του έτσι ζωή και σχέση και βίωμα με τον Κοέν. I'm coming to reward them. First, we take Manhattan. Απόψε σε 9 υπάρχουν και θέσεις, αλλά θα τηρηθεί αυστηρά η σειρά προτεραιότητας για όσους θέλουν να προλάβουν κάποια θέση, πρέπει να πάνε πολύ νωρίς.

Η συναυλία αυτή, το tribute αυτό, στο ξέφωτο απόψε στο κέντρο πολιτισμού Σταύρος Γιάννακος, αποτελεί το πρώτο επίσημο αφιέρωμα στην Ελλάδα εν ώψη της επετείου των 10 χρόνων από το θάνατο του Λέοναρντ Κοέν. Ενός καλλιτέχνη που ξεκίνησε από τη λογοτεχνία και την πίεση, πριν ξεκινήσει ο ίδιος να εκφράζει τους στίχους με τη μουσική του και τη φωνή του, κάτι που δεν ήταν εύκολο για τον ίδιο, όπως έχει πει.

First We Take Manhattan, ένα από τα γνωστότερα τραγούδια, τα εμβληματικότερα που έγραψε ο Leonard Cohen, και δεν είναι λίγα. Κυκλοφόρησε το 1988. Οι στίχοι του έχουν ένα έντονα ενηγματικό, σχεδόν τρομοκρατικό ή αποκαλυπτικό χαρακτήρα, περιγράφοντας μια γεωπολιτική και ψυχολογική εξέγερση εναντίον στο σύστημα και τα κατεστημένα.

Δεν είναι απλώς ένα τραγούδι, είναι ένας ενηγματικός χρησμός. Πολλοί μπορούν να δώσουν δική τους ερμηνεία. I used to live for music. Remember me. I brought your groceries in. Εν τω μεταξύ το έγραψε ως μία αντεπίθεση στην εταιρεία του, η οποία η Columbia τότε είχε αρνηθεί να κυκλοφορεί στο προηγούμενο άλμπουμ του στις Ηνωμένες Πολιτείες, θεωρώντας το μη εμπορικό. Και ο Cohen χρησιμοποίησε αυτούς τους ήχους, τα synths και τα drama synths, όχι γιατί ήθελε να γίνει πιο pop, αλλά για να καταλάβει το σύστημα εκ των έσω, όπως λένε κάποιοι. Οι αναλυτές βλέπουν στο τραγούδι μέσα από τα μάτια ενός περιθωριοποιημένου ατόμου, ο οποίος στρέφει για να πάρει εκδίκηση. Εμείς συνεχίζουμε τη βόλτα μας στη Νέα Υόρκη, ωστόσο. Across 110th Street από τον Bobby Womack.

Εκτός από αυτό το τραγούδι υπάρχει και ένα φιλμ με τον ίδιο τίτλο. Ένα αστυνομικό φιλμ που η δράση του διεξάγεται στη Νέα Υόρκη, στο Χάρλεμ, και πρωταγωνιστούσε Άντωνι Κουίν μεταξύ άλλων.

Εδώ τώρα ο Stevie Wonder. Ένα soul funk το 73 τραγούδι από το άλμπουμ του είναι Versions. Με μια πολύ δυνατή μπασογραμμή. Οι στίχοι ακολουθούν ένα νεαρό μαύρο άντρα που γεννήθηκε στο Μισισίπι, στο φτωχό Μισισίπι, και μετακομίζει στη Νέα Υόρκη μόνο και μόνο για να γίνει και αυτός μέρος της σκηνής αυτής των ναρκωτικών, των σημεριών, να καταδικαστεί άδικα από έναν προκατηλημένο δικαστή εναντίον των μαύρων και να καταδικαστεί σε 10 χρόνια φυλάκισης.

σκληρή στίχη από μια πολύ ωραία γλυκιά φωνή που είχε πιεστεί αρχικά τότε πολύ στο στούντιο για να αποδώσει με αυτό τον τρόπο τους στίχους στο Stevie Wonder.

Συνεχίζουμε με τραγούδια για τη Νέα Υόρκη. Το έχουμε ακούσει πρόσφατα το Living for the City. Είναι αρκετά μεγάλο. Πάμε να ακούσουμε τώρα την Paloma Faith. Τραγουδά και αυτή, όπως δεκάδες άλλοι έχουν τραγουδήσει. The days

Θα ακούσουμε τώρα το Tom's Dinner της Susan Vega, ένα τραγούδι που συνδέεται με τουλάχιστον δύο ιστορίες. Κυκλοφόρησε στα 80's. Ήταν το πρώτο τραγούδι που άνοιγε το άλμπουμ της Solitude. Κάθομαι στο μικρό εστιατόριο στη γωνία, στον μπάγκο, αυτό το τύπο βλέπω να μου βάλει καφέ και τα λοιπά, λέει η Susan Vega στους στίχους της, και αφορά ένα καφέ μικρό εστιατόριο στη Νέα Υόρκη, σε μια γωνιά στο Broadway και της 112ης οδού, και απ' έξω έγραφε Tom's Restaurant. Και καθώς παράγγελε τον καφέ της, απέναντι άρχισαν να χτυπούν οι καμπάνες του ναού του Ιωάννη.

Και αυτό έγινε από έναν που βρισκόταν πολύ πιο μακριά, στο Μόναχο. Όπου εκεί ένας μεταπτυχιακός τότε φοιτητής προσπαθεί να συμπιέσει τον ήχο. Θα διαβάσει ένα παιδικό τεχνολογίας ότι σε κάποιες δοκιμές για ηχεία είχαν χρησιμοποιήσει την ακαπέλα εκδοχή του τραγουδιού Tom's Dinner της Vega. Και έτσι θα ξεκινήσει να δοκιμάζει να συμπιέσει τον ήχο με μια αλγοριθμική συμπίεση του, γνωστή ως MP3 σήμερα. Αρχικά οι παραμορφώσεις στη φωνή της Vega ήταν απογοητευτικές και θα περάσει αρκετός χρόνος και θα κάνει πολλές προσπάθειες για να καταφέρει να πετύχει μια αξιοπρεπή αναπαραγωγή του ήχου. Το 90 και θα κυκλοφόρησε με μια χορευτική εκδοχή, remix, επεξεργασία αυτό το τραγούδι από το συγκρότημα DNA, που είχαν χρησιμοποιήσει όμως την φωνή της Susan Vega χωρίς να έχουν πάρει άδεια, και η δισκογραφική εταιρεία αρχικά κινήθηκε δικαστικά εναντίον του συγκροτήματος που έκανε αυτή τη διασκευή. Ωστόσο είχε πολλά airplay, είχε μεγάλη επιτυχία, άρεσε. Και τελικά, αφού επενέβηκε η ίδια η Susan Vega η καλλιτέχνης, και βέβαια κατάλαβαν και στην εταιρεία ότι θα ήταν πολύ πιο ωφέλιμο για όλους να κυκλοφορήσει νόμιμα, και έφτασε τελικά το remix αυτό από τους DNA στη δεύτερη θέση των charts στη Βρετανία. Και θα γίνει μια πολύ μεγάλη επιτυχία στα 90's και διαχρονική επιτυχία. Εδώ ακούμε μια πρόσφατη έκδοση του από live και από το album An Evening of New York Songs and Stories in May.

Όλα ξεκίνησα λοιπόν στο ρεστοράν του Tom στη Νέα Υόρκη. Και περιγράφει ότι ήταν μια καθημερινή μέρα και διάβασε την εφημερίδα, μάλλον Κυριακή. Και σύμφωνα με το τραγούδι, στο πρωτοσέλιδο διαβάζει για έναν ηθοποιό που πέθανε λόγω υπερβολικής κατανάλωσης αλκοόλ. Και μετά ο στίχος συνεχίζει για τα αεροσκόπια, τις γεωγραφίες. Και υπάρχει αυτή η είδηση, αυτό το εξώφυλλο, αυτό το πρωτοσέλιδο ήταν της New York Post που είχε δημοσιευθεί τον Νοέμβριο του 81, παρακαλώ. New York City, λίγο πριν να σας αποχαιρετήσω από τη γλυκιά φωνή της Νόρα Τζόνς με το σχήμα, το συγκρότημα του Peter Malik.

Αυτό που δεν πρόλαβα να πω είναι ότι το εστιατόριο αυτό, Tom's Restaurant, που ήταν εκεί η Susan Vega και έγραφε τους στίχους του τραγουδιού, ανήκει σε μια ελληνοαμερικανική οικογένεια, του Μινά Ζούλη, Μάικ Ζούλης, μαζί με τους γιους του και τους συγγενείς του, είναι αυτοί που είχαν το εστιατόριο και το διατηρούν στη Νέα Υόρκη. Και θα κλείσω σήμερα την εκπομπή για τη Νέα Υόρκη με αφορμή την χθεσινή μαύρη επέτειο 25 χρόνια από την τρομοκρατική ισλαμιστική επίθεση στο Μεγάλο Μήλο, στη Νέα Υόρκη και στην Αμερική. Λοιπόν, είναι κάτι που ίσως δεν είναι ευρύτερα γνωστό, πως ήταν σε αυτά τα θύματα, τα 3.000 περίπου θύματα, πολλοί Ελληνοαμερικάνοι.

246 επιβάτες στο πλήρωμα που ήταν στα τέσσερα πλάνα και σκοτώθηκαν. 2.606 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους στους Δήμους Πύργους. 125 άνθρωποι σκοτώθηκαν στο Πεντάγωνο. Και ακόμα πυροσβέστες και άλλοι που επιχείρησαν να διασώσουν. Θα τα πούμε πάλι αύριο. Ακούσατε μουσικές ιστορίες και όχι μόνο από τον Ιωσήπα. Κυρολίες διαμάντησαν στη ρύθμιση του ήχου. Ο Κώστας Μιλωνάς έρχεται. Μείνετε στο Κόσμος. Απόψε είναι η συναυλία αφιερωμένη στον Λέοναρντ Κοέν στο Σταύρος Νιάρχος, στο Ξέφωτο.

Η ώρα στον κόσμο είναι 5. Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος

0: η ΔΕΗ παρουσιάζει την Άννα Βύση στο ΟΑΚΑ στις 26 Σεπτεμβρίου. Η απόλυτη Ελληνίδα στάρ σε μια εκρηκτική βραδιά που ξεπερνά τα όρια ενός live και υπογράφει την κορυφαία μουσική στιγμή της χρονιάς. Θέλεις να ζήσεις από κοντά τη νύχτα που θα γράψει ιστορία? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε μία από τις 50 διπλές προσκλήσεις. Γιατί ό,τι μας γεμίζει ενέργεια, το ζούμε με τη ΔΕΗ.
1: Μια κουζίνα δεν είναι απλώς ένας χώρος. Είναι το μέρος που γεννιούνται στιγμές, γεύσεις και ιστορίες. Στη Veneta Cucine τα σχέδια γίνονται ζωή, με ιταλικό design και κορυφαία ποιότητα. Επισκέψου τις εκθέσεις σε Αττική και Πάρο και δημιούργησε το χώρο σου για να ζεις, να μαγειρεύεις, να μοιράζεσαι. Veneta Cucine.
2: Ελληνοαυστριακό μουσικό καλοκαίρι. Μια μεγάλη γιορτή μουσικής και πολιτισμού. Ζήστε την εμπειρία μοναδικών συναυλιών σε όλη την Ελλάδα από κορυφαίους καλλιτέχνες και από τις δύο χώρες. Δείτε το πρόγραμμα στην ιστοσελίδα της Αυστριακής Πρεσβείας στην Αθήνα και ακολουθήστε μας στο Facebook στη σελίδα Austrian Greek Music Summer. Ελάτε να απολαύσουμε μαζί το ελληνοαυστριακό μουσικό καλοκαίρι.
3: Χορηγός επικοινωνίας Κόσμος. Cosmos Lab.
4: The Family Tapes.
5: This is a skeleton from outer space having a party.
3: Κάθε Σάββατο ακριβώς στα μεσάνυχτα και για δύο ώρες η παραγωγή του Cosmos επεξεργάζονται τους ήχους του Σαββατόβραδου. Cosmos Lab.
4: The Family Tapes.
3: Σάββατο βράδυ 12 με 2 το groove του κόσμου σε ένα ραδιόφωνο. Cosmos Lab.
4: The Family Tapes.
5: Have a good time.
4: Αυτό το Σάββατο στα DEX. Ο Λεωνίδας Αντωνόπουλος.
6: Κόσμος 93,6.

μια σάμπα ξεκινάμε σήμερα. Σύνθεση του Carlos Jobim και του Vinicius de Moraes. Η φωνή της Ella Fitzgerald και τη μεγάλη μπάντα του Duke Ellington. Από τη συναυλία που ηχογραφήθηκε ζωντανά κάπου το... στο τέλος του Ιουνίου του 1966 στην Γαλλική Ριβιέρα. Σοντάν στο Σάμπα, πρώτο κομμάτι για σήμερα, ξεκινώντας την σαββατιάτικη διαδρομή μας στις μουσικές του κόσμου. Εδώ στον κόσμο της ελληνικής ραδιοφωνίας, μέχρι τις 6 θα είμαστε μαζί. Ηλίας Διαμάντης φροντίζοντας τους ήχους, Κώστας Μιλωνάς διαλέγει.

τραγούδι από το καινούργιο άλμπουμ του Αμερικάνου μουσικού και μό αυτό που μόλις ακούσαμε. Ένα άλμπουμ που έρχεται μετά από μια δύσκολη περίοδο της ζωής του, μετά από μια καρδιοχειρουργική επέμβαση που είχε, αλλά και το τέλος ενός γάμου που είχε διαρκέσει 20 χρόνια. Εμπειρίες, όλες αυτές οι εμπειρίες αναπόφευκτα άλλαξαν τον τρόπο που ο Κεμμό βλέπει τη ζωή του, και τα τραγούδια αυτού του άλμπουμ αποτυπώνουν αυτές τις εμπειρίες σε μουσική. Είναι σήμερα 12 Σεπτεμβρίου και πριν από 49 ακριβώς χρόνια ο Steve Biko, ένας ακτιβιστής ανθρώπινων δικαιωμάτων, η φωνή που έγινε φωνή των μαύρων για την απελευθέρωσή του στην Νότια Αφρική, δολοφονήθηκε μια μέρα σαν σήμερα το 1977, όταν ήταν μάλιστα κρατούμενος σε μια αστυνομική φυλακή. Ο θάνατός του όμως έγινε πηγή έμπνευσης για τις νεότερες γενιές καλλιτεχνών, συγγραφέων αλλά και μουσικών, όπως ο Πίτερ Γκάμπριελ, ο οποίος έγραψε αυτό το κομμάτι, το Biko. Ένα τραγούδι διαμαρτυρίας κατά του Apartheid, κυκλοφόρησε το 1980. Εμείς το ακούμε σε μια νεότερη εκτέλεση από την Silk Road Ensemble και την φωνή της Ριάννα Γκίντενς.

0: Κόσμος 93,6.
1: Κάθε νέα σεζόν φέρνει μαζί της και μια νέα αρχή. Και το Studio 4 αλλάζει. Νέο στούντιο, νέα ενέργεια και ένα δίδυμο που ξέρει από καλή παρέα. Χρήστος Φερεντίνος και Κατερίνα Καραβάτου στο νέο Studio 4. Καθημερινά στις 3 το μεσημέρι, στην ΕΡΤΕΝΑ.
2: Ακούτε Κόσμος.
0: Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

Μια από τις πιο σημαντικές reggae μπάντες της Γαλλίας, η Dub Inc. Έρχονται για μια ακόμη φορά στην Ελλάδα, στη σκηνή του Γκατζάρτε, όπως είπαμε απόψε. Αύριο το βράδυ θα εμφανιστούν στη Θεσσαλονίκη. Και επίσης μέσα στο Σεπτέμβρη, στις συγκεκριμένες 25, στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού, έρχεται ο Τζακ Σαμορέτη, κάνοντας μια πρώτη στάση στο ευρωπαϊκό σκέλος της περιοδίας που έχει τον τίτλο του καινούριου του άλμπουμ.

φωνή του Εμίλ Ζιχάν εδώ, παρέα με την ορκέστρα Ανταλουσί της Ισραήλ. Ερμηνεύοντας το Γιάραχα, αυτό το αγγερινό γνωστό μας τραγούδι που γράφτηκε και ερμηνεύτηκε για πρώτη φορά το 1973 από τον Αμρανί Αμπτελάχμαν. Εμείς όμως το αγαπήσαμε από τον Ρασίτ Ταχά, αυτόν τον σπουδαίο αλγερινό μουσικό. Μια ελκυστική μποέμικη φιγούρα, πειρασμένη από τους κλάς, καθώς και από τη μουσική, την αλγερική Σαμπί και το Ράι. Θα τον ακούσουμε εδώ σε μια διασκευή, τη δική του εκδοχή, στο τραγούδι των κλάς, το Rocker Casbah. Σε λίγο εδώ στις συχνότητες του κόσμου έρχεται ο Βασίλης Σταματίου, θα είναι μαζί σας για το επόμενο δίωρο. Εμείς θα τα πούμε πάλι αύριο από Γεματάκι Κυριακής, έχοντας μαζί μας και ένα βιβλίο.

0: Ξέρεις ότι στα Lidl τα φρούτα και τα λαχανικά μας είναι full φρέσκα, full ποιοτικά, full γευστικά.
1: Full και λίγα λες.
0: Ξέρεις ότι είναι και με full εγγύηση.
1: Εγγύηση? Τι μου λες?
0: Full εγγύηση. Γιατί στα Lidl είμαστε τόσο σίγουροι για τα φρούτα και τα λαχανικά μας που αν δεν μείνετε 100% ευχαριστημένοι, σας επιστρέφουμε την αξία του στο full.
1: Έλα τώρα, αφού ξέρετε ότι θα μείνουμε ευχαριστημένοι. Πού τα πουλάτε αυτά?
0: Στα Lidl. Όποιος ξέρει, ξέρει. Lidl. Γιατί αξίζει.
2: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο, θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά. Για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον. Κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
3: Το σκοτάδι. Θέατρο Αργό. Μια παράσταση που πραγματοποιείται μέσα στην απόλυτη απουσία φωτός. Τι συμβαίνει όταν νιώθουμε τυφλοί απέναντι στους πιο πρωταρχικούς μας φόβους? Σύλληψη σκηνοθεσία Οδυσσέας Παπασπυλιόπουλος. Γιατί όταν το φως χαθεί, ίσως φωτιστεί πιο καθαρά η παρουσία μας. Προπόληση εισιτηρίων more.com και στα ταμεία του θεάτρου.
4: Υπάρχουν καλοκαίρια που η πόλη γίνεται πιο ωραία. Αυτό το καλοκαίρι, στην καρδιά του Μεγάρου Αρσακίου, εκεί που η ιστορία γίνεται μέρος της πόλης. Γίνεται σκηνή, ρυθμός, σημείο συνάντησης. Γίνεται πολιτισμός. Ταινίες, συναυλίες, κορός, θέατρο. Αυτό το καλοκαίρι στο Έθριο, στη Στοά Κάλτσουρ, Πεσματζόγλου 5 και στα 2. Στοά Κάλτσουρ. Πολιτισμός στην πόλη.
5: Χορηγός επικοινωνίας, Κόσμος. Το Lounge του Κόσμος κάθε Σάββατο στις 10 το βράδυ υποδέχεται DJs από όλο τον κόσμο και μιξάρουν chill out sets. Αποκλειστικά για το Lounge του Κόσμος στις μίξεις αυτό το Σάββατο ο DJ Ezzy από την Νότια Αφρική.
6: cosmosradio.gr. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

Φίλες και φίλοι, καλησπέρα. Hola mi gente, un saludo bien cordial para todos ustedes, los aficionados de la música latina, que seguro que están pendientes para que empiece este programa, el programa que manda Mambo Estéreo para gozar y bailar. Mambo Estéreo, εδώ στον Cosmos. Κάθε Σάββατο 6 με 8 η μουσική της Λατινικής Αμερικής και οι ιστορίες της με την αρρωγή, όπως πολύ συχνά συμβαίνει, του Ηλία Διαμάντη στον ήχο. Ηλία Διαμάντη, στην επιλογή της μουσικής τα εμβόλυμα σχόλια. Este servidor, Βασίλης Σταματίου. Así que vamos rapidito con un numerito bien chévere que dice así. ¿Cómo? Πάμε λοιπόν να ξεκινήσουμε με έναν μεγάλο της σάλσα που αποτείει φόρο τιμής σε ένα μεγάλο της παλιότερης κουβανέζικης μουσικής. Ο Oscar de León από τη Βενεζουέλα, σε ένα κομμάτι που πρωτοέκανε γνωστό ο μεγάλος κουβανός τραγουδιστής Benny Moré. Qué bueno baila usted, εδώ στο

Enzo, innovó para Oscar de León de Venezuela. Sí, señor. Que ya dice negra de Puerto Rico. Ένα τύπο, δύο και πολιτεία, πολύ δημοφιλή τραγουδιστή στην εποχή του, δεκαετία 70-80. Μάρβιν Σαντιάγο, ένα από του τέσσερου δίσκου που ηχογράφησε μέσα στη φυλακή. Στον Νέρο del Pueblo λέγεται το άλμπουμ του 1985, από εκεί το κομμάτι El Hombre Increíble, ο απίστευτο άνθρωπο. Αυτό

0: y terriblemente.
1: Marvin Santiago, και όταν είπα πριν ότι αυτό το άλμπουμ, μάλλον τέσσερα άλμπουμ έγραψε στη φυλακή, δεν τα έγραψε ως επισκέπτης, όπως ο Τζόνι Κάς ας πούμε, ως φυλακισμένος τα έγραψε με ειδική άδεια. Marvin Santiago, Marvelous, el hombre increíble. Así es la cosa que...
2: Con las palmas, todo el mundo.
1: Πάμε λοιπόν για Δομινικανή Δημοκρατία να ακούσουμε μερέγγε με τον Τόνιο Ροσάριο.

Κατάλαβε, ναι. Από τον Τόνιο Ροσάριο, έναν από τους αδελφούς Ροσάριο, μια μουσική δυναστεία με πάρα πολλές επιτυχίες και δισκογραφία μεγάλη στη Δομινικανή Δημοκρατία. Εδώ στο Mambo Estéreo.

No te puedo perdonar, δεν μπορώ να σε συγχωρήσω. Αυτό ήταν ο Λουίς Μιγκέλ ντε λα Μάργα κατευθείαν από τη Δομινικανή Δημοκρατία. Και τώρα κούμπια. Από την Κολομβία και ο ήχος είναι λίγο μεξικάνικου στυλ. Αυτός είναι ο Έντερ Ορτέγα και το κομμάτι λέγεται «Και με δένουν ρομ». Κάποιος λέει να μου δώσει λίγο ρούμι ή έστω λίγο αγουαρδιέντε. Γιατί, βέβαια, για να ξεχάσω τον πόνο αυτού του έρωτα.

Έδερ Ορτέγα και μια κάπως αλκοολική κούμπια με τίτλο «Και με δεν μου ρόν». Είναι 6 και 24, είναι λίγο νωρίς μετά τις 10, είναι καλύτερο αυτό το κομμάτι. Αλλά τώρα πάμε για Πουέρτο Ρίκο ξανά, αυτό είναι ο Τίτο Γόμες, πολύ ωραία φωνή. Και ένας τραγουδιστής Πορτορικάνος που είχε μεγάλη επιτυχία και στην Κολομβία και έζησε και αρκετά χρόνια στην Κολομβία, πέθανε και στην Κολομβία και όλα στο Κάλι. Τίτο Γόμες, το κομμάτι λέγεται Low

Μην από μένα, αυτό ήταν ο Τίτο Γόμες από το Puerto Rico, de Juana Díaz, Puerto Rico para el mundo. Πάμε τώρα σε κάτι πολύ πιο old school. Ακούμε την μπάντα, και τι μπάντα για πολλούς, την καλύτερη Latin μπάντα όλων των εποχών, η μπάντα του Machito, η big band του Machito από τη Νέα Υόρκη, κουβανός όμως ο Machito, και το κομμάτι Amalia Nos Invita 1951.

0: Κόσμος 93,6.
1: Τυριά Χότος. Κρύβω στις φέτες τους. Πολλά. 100% ελληνική φέτα. Με ονομασία προέλευσης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
0: Κόσμος Radio.gr.
2: Ω ναι, Κόσμος και Μάμπο Εστέρεο. Και συνεχίζουμε το ταξίδι στη λατινοαμερικάνικη μουσική, περνώντας λίγο από τη Latin Jazz. Θα ακούσουμε τη σύμπραξη δύο τεράστιων μουσικών κουβανών, του Πακίτο Ντεριβέρα, του σαξοφωνίστα, και του Αρτούρο Σαντοβάλ στην τρομπέτα. Και μετά το τέλος κομματιού θα πούμε περισσότερα για αυτή τη συνεργασία.

Παγκίτα Ντε Ριβέρα και Αρτούρο Σαντοβάλ, και οι δύο πολιτικοί φυγάδες και από την Κούβα αλλά και από το ίδιο κουβανέζικο σούπερ γκρουπ του Σιρακέρε, που θα τους ξανασυναντήσουμε σήμερα στην πορεία της εκπομπής. Ο σαξοφωνίστας ο Παγκίτα Ντε Ριβέρα το 1980 σε ένα ταξίδι των Ιρακέρε στη Μαδρίτη πήδηξε τα κάγκελα κυριολεκτικά από το αεροδρόμιο και εξαφανίστηκε τρέχοντας και μετά ζήτησε πολιτικό άσυλο κτλ. Και αντίστοιχα ο βιρτουόζος της τρομπέτας, ο Αρτούρος Σαντοβάλ, το 1989 στην Αθήνα, παρακαλώ, εδώ στο Ηρώδιο, που ήταν, είχε έρθει να παίξει με την United Nations Orchestra του Dizzy Gillespie, κρύφτηκε μετά στο αυτοκίνητο της Αμερικάνικης Πρεσβείας που θα παραλάμβανε τον Dizzy Gillespie, ο οποίος Gillespie είχε τιμητικό διπλωματικό διαβατήριο και... βέβαια είχε κανονίσει την απόδραση εντός ή εκτός εισαγωγικών κάτω από τη μύτη των ανθρώπων της κουβανικής πρεσβείας που περίμεναν τον Αρτούρο Σαντοβάλ εις Μάτιν. Παγκίτο και Αρτούρο λοιπόν είχαν σχέσεις βέβαια λίγο τεταμένες για λόγους και πολιτικούς, αυτά θα τα πούμε κάποια άλλη στιγμή, αλλά τελικώς το 1991 ηχογράφησαν το πολυαναμενόμενο ντουέτο που περίμεναν όλοι, δισκογραφικό με τίτλο Reunion, για την πολύ καλή τότε εκείνη την εποχή στη δεκαετία του 80 και 90 γερμανική εταιρεία Messidor. Το κομμάτι ήταν το Capriccioso de la Habana. Paquito de Rivera, Arturo Sandoval, εδώ στο Mambo Estéreo. Βραζιλία για τη συνέχεια, ένας σπουδαίος τραγουδιστής, Emilio Santiago, μαζί με τη συμμετοχή ενός μεγάλου μαέστρου και συνθέτη και πολιοργανίστα επίσης Βραζιλιάνου, του Marcos Valle. Το κομμάτι λέγεται Baleu.

0: que valeu. Vai que valeu. Vai que valeu.
1: Emílio Santiago και Μάρκος Βάλι. Εδώ στο Mambo Estéreo συνεχίζουμε με Περού. Κούμπι από το Περού με το σύγχρονο γκρουπ Corazón Serrano, που πάει να πει ορεινή καρδιά, βέβαια, εκεί στις Άνδης. Το κομμάτι Te vas y no volverás.

Corazón Serrano από το Περού, εδώ στο Μάμπο Εστέριο, το κομμάτι «Τε βάς ή νο βολβεράς», φεύγεις και δεν θα επιστρέψεις. Και πάμε να ακούσουμε τώρα κάτι από την Κολομβία, από το αγαπημένο γκρουπ σάλσα όλων των Κολομβιάνων και γενικά των περισσότερων Νότιο-Αμερικάνων. Γκρουπο Νίτσε, ένα από τα αρκετά τραγούδια που έγραψε ο αρχηγός του γκρουπ και βασικός συνθέτης, ο Χάιρο Βαρέλα, για προβληματικές οικογενειακές σχέσεις και κυρίως για νεαρές κοπέλες που τις κορόιδεψαν ή τις πρόδωσαν μεγαλύτεροι άντρες. Αυτό το κομμάτι, μεγάλη επιτυχία στην Κολομβία και όχι μόνο, λέγεται Ana Milé. Γκρουπο Νίτσε. De Colombia con mucho cariño y mucha salsa.

κλεπιντό παχαρίτο στην Ελάιρε. Λέει μέσα το κομμάτι που σημαίνει τις ζωγράφισε πουλάκια στον ουρανό. Είναι σαν αυτό που λέμε τις πούλησε φύκια για μεταξωτές κορδέλες. Αυτό ήταν το γκρούπο Νίτσε, το κομμάτι Άννα Μιλέ. Πάμε για τη συνέχεια να ακούσουμε ένα κομμάτι από ένα πολύ σπουδαίο άλμπουμ και από ένα σημαντικό καλλιτέχνη, αν και ελάχιστα παραγωγικό, από το πρώτο από τους δύο δίσκους που ηχογράφησε ο υπερταλαντούχος αλλά σε πολλά θέματα προβληματικός πιανίστας Μαρκολίνο Ντιμόντ. Ένας μουσικός από το Χάρλεμ της Νέας Υόρκης, από άλλοι λένε ότι ήταν 100% Αφροαμερικανός, μαύρος Αμερικάνος, άλλοι ότι ήταν μισός Κουβανός, ο πατέρας του Κουβανός. Όπως και να έχει, ο Μαρκολίνο Ντιμόντ έζησε σε αυτόν τον κόσμο μόλις 36 χρόνια. Πέθανε νωρίς βέβαια από το πάθος του για την ηρωίνη, όπως ήταν πολύ διαδεδομένο εκείνη την εποχή, το οποίο πάθος τον ακολούθησε σε όλη τη σύντομη ζωή του και τον έκανε κάθε τόσο να εξαφανίζεται εντελώς από τη μουσική σκηνή. Μας άφησε όμως μερικά διάσπαρτα σόλα πιάνου καταπληκτικά σε δίσκους άλλων σπουδαίων καλλιτεχνών και δύο προσωπικά άλμπουμς ιστορικά για την ποιότητά τους. Από το πρώτο από αυτά, το άλμπουμ Μπρουχερία του 1971, ακούμε το κομμάτι Μαρικίτα. Μαρκολίνο Ντιμόντ και στα φωνητικά ένας τραγουδιστής που αργότερα έκανε μεγάλη καριέρα σαν σολίστας, ο Άγχελ Κανάλες. Μαρκολίνο Ντιμόντ, 1971.

Μαρκολίνο Ντιμόντ, σπουδαίο σόλο πιάνο, κατά τη γνώμη μου από τα καλύτερα που έχουν ηχογραφηθεί στη λατινοαμερικάνικη μουσική. Άλμπουμ του 1971, από αυτόν τον αρκετά αυτοκαταστροφικό, αλλά σπουδαίο και πολύ δημιουργικό και πολύ διαφορετικό πιανίστα από τη Νέα Υόρκη, Μαρκολίνο Ντιμόντ. Και πάμε ως τις 7 με ένα μπολέρο από την Κούβα. Η φωνή της Λεγιάννης Λόπες, Τέγκο Ντούδας.

0: Το Wine Therapy Κηφισιά υποδέχεται τους Bloom Box στις 11 και τους Storyville Ragtimers στις 12 Σεπτεμβρίου. Δύο βραδιές αφιερωμένες στη μουσική και την ιστορία της. Στην κρυφή πλατεία μας, 11 και 12 Σεπτεμβρίου. Wine Therapy Κηφισιάς, 210-8019-533.
1: Μια κουζίνα δεν είναι απλώς ένας χώρος. Είναι το μέρος που γεννιούνται στιγμές, γεύσεις και ιστορίες. Στη Veneta Cucine, τα σχέδια γίνονται ζωή. Με ιταλικό design και κορυφαία ποιότητα. Επισκέψου τις εκθέσεις σε Αττική και Πάρο και δημιούργησε το χώρο σου για να ζεις, να μαγειρεύεις, να μοιράζεσαι. Veneta Cucine.
2: Η ΔΕΗ παρουσιάζει την Άννα Βύση στο ΟΑΚΑ στις 26 Σεπτεμβρίου. Η απόλυτη Ελληνίδα στάρ σε μια εκρηκτική βραδιά που ξεπερνά τα όρια ενός live και υπογράφει την κορυφαία μουσική στιγμή της χρονιάς. Θέλεις να ζήσεις από κοντά τη νύχτα που θα γράψει ιστορία? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε μία από τις 50 διπλές προσκλήσεις. Γιατί ό,τι μας γεμίζει ενέργεια, το ζούμε με τη ΔΕΗ.
3: Η σύγχρονη τέχνη συναντά τη θαλάσσια οικολογία στην ομαδική έκθεση No Blue No Future. 19 Έλληνες καλλιτέχνες και ένας θαλάσσιος βιολόγος ενώνουν τις φωνές τους για την προστασία των ωκεανών. Πινακοθήκη Δήμου Αθηναίων, κτίριο Μεταξουργίου, 18 Σεπτεμβρίου, 18 Οκτωβρίου. Επιμέλεια Νίνα Φραγκοπούλου. Με την υποστήριξη του Οργανισμού Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας του Δήμου Αθηναίων. Είσοδος ελεύθερη.
4: Χορηγός επικοινωνίας Κόσμος.
5: Ακούτε Κόσμος.
6: Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

Με Βραζιλία και ένα κλασικό κομμάτι του ρεπερτορίου του Μποσανόβα ξεκινήσαμε η φωνή του Πέρι Χιμπέιρου, το κομμάτι Μαρία Μόιτα, η σιωπηλή Μαρία λέει, που δουλεύει από το πρωί ως το βράδυ τόσο για τα αφεντικά της όσο και για τον σύζυγό της. Εδώ Μάμπο Εστέρεο, είσαι γήμος. Πάμε να ακούσουμε μία από τις πρώτες επιτυχημένες γυναίκες ερμηνεύτηρες μπατσάτα. Δεκαετία του 90 ήταν ένα κατεξοχήν ανδροκρατούμενο μουσικό είδος, αλλά υπήρχε και αυτή, η Κασίλντα Ροντρίγκες, που ήταν αδερφή ενός πολύ επιτυχημένου τραγουδιστή, του Ραουλίν Ροντρίγκες. Έκανε μικρή σε διάρκεια, αν προτιμάτε, καριέρα. Αυτό ήταν από τα πιο γνωστά της κομμάτια. Κασίλντα Ροντρίγκες και Με ένα μωρέ.

Silda Rodríguez εδώ στο Mambo Estéreo. Yo me enamoré. Και συνέχεια με Μεξικό, αν και αυτό το κομμάτι κολομβιάνικο, είναι μια κούμπια. Σύνθεση του Αντρές Λαντέρο, του μεγάλου κολομβιάνου κουμπιαμπέρο. Το κομμάτι λέγεται Mi Machete, που σημαίνει η ματσέτα μου. Ματσέτα είναι αυτή η μεγάλη μαχαίρα που έχουν στη ζούγκλα. Το γκρουπ από το Μεξικό, Ronda Machetera.

Μεξικό. Και πάμε τώρα πίσω στη Νέα Υόρκη του 1976 για να ακούσουμε κάτι σίγουρα ενδιαφέρον. Ένα κομμάτι στο απόγειο της τρέλας για Λάτιν και Κουβανέζικη μουσική που είχε κυριεύσει τη Δυτική και Κεντρική Αφρική στα μέσα της δεκαετίας, μάλλον από τα μέσα της δεκαετίας του 60 ως και τα τέλη του 70. Και σταδιακά αποτέλεσε βέβαια μια σημαντική αγορά για άλμπουμ και κομμάτι.

κομμάτια από αρτίστες, από καλλιτέχνες της Λατινικής Αμερικής που είχαν αυτό το συγκεκριμένο παλιό ήχο που πούλαγε πολύ τότε στην Αφρική. Αυτή η ορχήστρα λεγόταν Τύπικα Ιδεάλ από τη Νέα Υόρκη, μια τσαράγκα ορχήστρα με βιολιά και το κομμάτι λέγεται Μπάμονος Πα Σενεγάλ, πάμε στη Σενεγάλη. La Τύπικα Ιδεάλ. Η του τσαράγκα

Vámonos para Senegal con la orquesta típica ideal. Ya ti Senegal, ti Ghana, ti Nactile Fandostú, to Camerún, to tote Zaire, όλες αυτές οι χώρες που τότε άκουγαν πραγματικά πάρα πολύ αυτό ακριβώς τον ήχο. Εδώ Μάμπο Εστέρεο και πάμε να ακούσουμε ένα πιανίστα εξαιρετικό και ενορχιστρωτή από τους καλύτερους που κυρίως ήταν σε ορχήστρες άλλων καλλιτεχνών αλλά έβγαλε ένα άλμπουμ

Si los rumberos me llaman, αν με καλούν οι ρουμπέρος, εγώ απαντώ οπωσδήποτε. Όλα αυτά μας τα είπε η μπάντα του Louis Cruz, πιανίστα Πορτορικάνου, που έκανε καριέρα στη Νέα Υόρκη. Εδώ στο Mambo Estéreo, στον Κόσμος, κάθε Σάββατο 6 με 8, η ώρα της Latin Αλήθειας, από το 2001 ως σήμερα. Και επίσης, μην ξεχνάτε, υπάρχουμε και στο Facebook, στο group των φίλων της εκπομπής, που διαρκώς αυγατίζει. Mambo Estéreo, στον Κόσμος 936, στο Facebook και επίσης στο Instagram, το προφίλ της εκπομπής με φωτογραφίες καλλιτεχνών, μικρά βιογραφικά, αρκετά live βίντεο στο Instagram, Mambo Estéreo, Κόσμος 936. Να πούμε ότι στο group στο Facebook βάζουμε και τις playlist που παίζουμε, τα κομμάτια, τους τίτλους, τους καλλιτέχνες που παίζουμε κάθε Σάββατο. Κυριακή πρωί ανεβαίνουν στο Facebook, στο group μας Mambo Estéreo, στον Κόσμος 936. Τώρα, αναφέραμε πιο νωρίς στην εκπομπή, σε εκείνο το κομμάτι των Paquito de Rivera και Arturo Sandoval, το γκρουπ που και οι δύο ανήκαν όταν ήταν στην Κούβα, του Ιρακέρε. Ένα γκρουπ φτιαγμένο από την ελίτ των μουσικών της Κούβας στη δεκαετία του 1970, με σκοπό της κουβανικής κυβέρνησης να διαφημίσει στο εξωτερικό το εκπαιδευτικό σύστημα και το ανώτερο επίπεδο των μουσικών στην Κούβα, και των μουσικών του γκρουπ τώρα να εξερευνήσουν την αλληλεπίδραση των αφροκουβανέζικων ρυθμών με την jazz. Μια λέξη, η λέξη jazz, που τότε ήταν λίγο jazz στην Κούβα, ήταν αυστηρώς απαγορευμένη γιατί παρέπεμπε στις Ηνωμένες Πολιτείες, αμερικάνικη μουσική jazz. Όμως η συνταγή των Ιρακέρε να, εντός εισαγωγικών ή εκτός, να κρύψουν την jazz πίσω από αφρικάνικες τελειτουργικές πολυρυθμίες και όλων των ειδών τα μικρά και μεγάλα τύμπανα και κρουστά, παρήγαγε ένα μοναδικό μουσικό αποτέλεσμα που είχε μεγάλη επίδραση τόσο εντός όσο και εκτός Κούβας, σαν ένα καινούριο, τελείως καινούριο στυλ Latin jazz. Όλη η μουσική που πέρασαν από τους Ιρακέρε ήταν βιρτουόζοι. Με πρώτο βέβαια τον αρχηγό, πιανίστα και βασικό συνθέτη Τσούτσο Βαλντές, που είναι ο σήμερα δραστήριος με προσωπικά άλμπουμ πλέον. Τους Paquito de Rivera και Arturo Sandoval που προαναφέραμε. Τον μπασιστά Carlos del Puerto, τον drummer Enrique Pla, τον τρομπετίστα Jorge Varona, τον άλλο τρομπετίστα Juan Munguía. Τους μουσικούς των κρουστών Jorge Alfonso El Niño και Miguel Angá Díaz, τον κιθαρίστα Carlos Emilio Morales. Είναι πολλοί, όλοι εξαιρετικοί, όλοι αυτοί που έπιασαν έστω και για λίγο κάποια στιγμή ένα πόστο στο Ιρακέρε. Ένα πολύ χαρακτηριστικό κομμάτι του μοναδικού του ήχου τον Ιρακέρε είναι αυτό που ακούμε τώρα από το άλμπουμ Grupo Ιρακέρε του 1976, το κομμάτι Juana 1600, αφροκουβανέζικη μουσική και jazz.

Aplauso para el grupo Irakere de Cuba. Κομματάρα και εντάξει, και αν έχουν βγάλει, επειδή έβγαλαν πολλά άλμπουμ Irakere με πολλά διαφορετικά στυλ, αλλά αυτές ήταν οι χρυσές τους εποχές εκεί στα τέλη της δεκαετίας του 70 με αυτό το στυλ αφρικάνικο, αφροκουβανέζικο και jazz. Στο μεταξύ, Wilfrido Vargas από τους μεγάλους ήρωες της δομινικάνικης μερέγγε, το κομμάτι Elba.

0: Κόσμος 93,6.
1: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους. Πολλά. 100% ελληνική φέτα. Με ονομασία πρόληψης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
2: Κι αν ταξίδευες στο διάστημα, κι αν έκανες πειράματα, γνώριζες νέες τεχνολογίες, έβλεπες την επιστήμη αλλιώς.
3: Στις 18 και 19 Σεπτεμβρίου, το Ίδρυμα Ευγενίδου παρουσιάζει το What If Science Festival. 2 ημέρες με πειράματα, STEM εργαστήρια, τεχνολογία, προβολές και διαστημικά ταξίδια από το πλανητάριο και δράσεις για μικρούς και μεγάλους. What If δεν ήταν πάντα έτσι.
2: Είσοδος ελεύθερη με ηλεκτρονικά εισιτήρια από την ιστοσελίδα του Ιδρύματος Ευγενίδου.
0: Χορηγός επικοινωνίας, Κόσμος.
4: Κόσμος 93,6.

βραζιλιάνικο funk. Ξεκινήσαμε το τελευταίο μας ημίωρο εδώ στο Mambo Estéreo. Η Φίνου Κολετίου, μια σύγχρονη μπάντα από το Rio de Janeiro. Το κομμάτι Ακόιζα Μαχλίντα του Μούντου, το πιο όμορφο πράγμα στον κόσμο, είναι, τουλάχιστον σύμφωνα με κάποιους Λατινοαμερικάνους, η κούμπια. Από το project του συνθέτη, του Μεξικάνου συνθέτη και μουσικού Χωσέ Γιωβάνι Γαλίντο, Κούμπια Βισιονάρια. Είναι κάτω από το όνομα, σαν όνομα καλλιτέχνη, αν και δεν είναι, όπως είπαμε, ένας άνθρωπος το κάνει αυτό, αυτή τη μουσική. Όμως, ως όνομα group, η μπάντας, Αναή Μουσικά. Το κομμάτι λέγεται Flor Alucinante, ναι. Που είναι το παρεστησιογόνο φυτό.

Φλόρ, αλουσινάντε, για να είμαστε πιο ακριβείς μεταφραστικά, το παρεστησιογόνο άνθος. Αναή μουσικα, κούμπια, βισιονάρια, και μάμπο εστέριο, η σεγίμος. Πολύ σάλσα από τη Νέα Υόρκη έχουμε σήμερα, καθόλου κακό αυτό βέβαια. Άλλωστε από εκεί ξεκίνησε ως μουσικό κίνημα. Ακούμε μια μάλλον άγνωστη μπάντα από τη δεκαετία του 90, η ορχήστρα του Μικ Μαλντονάδο, Ορκέστα Μαχεστάδ. Και το κομμάτι λέγεται Vuelve Pronto. Γύρνα πίσω γρήγορα.

Vuelve pronto από το Μικ Μαλντονάδο και την Ορκέστα Μαγεστάδα από τη Νέα Υόρκη και συνέχεια ένας καλλιτέχνης για τον οποίο στην προπροηγούμενη εκπομπή είχαμε κάνει λόγο, μια και έφυγε από τη ζωή πριν από δύο περίπου εβδομάδες, ένας από τους πιο σημαντικούς καλλιτέχνες που έδωσε η Ουρουγουάη, η πατρίδα του, Ρουμπέν Ράδα ή αλλιώς El Negro Ράδα, ο Μαύρος Ράδα, γιατί ήταν μαύρος. Αυτό είναι ένα κομμάτι που εγώ το αγαπώ πάρα πολύ, αλλιώς, αλλά ράμα, ζωντανή ηχογράφηση με το σπουδαίο Ρουμπέν Ράδα.

0: υπέροχο κομμάτι από τον μεγάλο μαέστρο από την Ουρουγουάη, Ρουμπέν Ράδα, ζωντανή ηχογράφηση. Adiós, Alarama. Και για τη συνέχεια κάτι εντελώς κλασικό από τον ίσως πιο αγαπητό τραγουδιστή μπολέρος της δεκαετίας του 50 και του 60, τον χιλιανό Λούτσο Γκατίκα. Το κομμάτι είναι ο Εμπλατίκες μας. Λούτσο Γκατίκα.
1: No me platique ya lo que debió pasar antes de conocernos. Sé que has tenido horas felices aún sin estar conmigo. No quiero yo saber qué pudo suceder en todos esos años que tú has vivido.

Λούτσο Γατίκα, με τη φωνή του οποίου στη δεκαετία του 50 ειδικά ερωτευόταν σχεδόν όλη η Λατινική Αμερική. Συνεχίζουμε έτσι για λίγο ακόμα, γιατί στις 8 καραδοκεί η Μαρία Μαρκουλή με στήλο old school. Τίτο Πουέντε, η ορχήστρα του και η φωνή της showwoman της εποχής δεκαετίας του 50 και 60, της Abby Lane.

η Abby Lane, μια αυτό που θα λέγαμε σεξοβόμβα της εποχής δεκαετίας του 50 και του 60, τραγουδίστρια, λίγο ηθοποιός, λίγο γενικό showwoman και επίσης σύζυγος του Χαβιέρ Κουγάτ μαζί με την ορχήστρα του Τίτο Πουέντε. Πάμε λοιπόν να ρίξουμε την αυλαία και του απόψινου Μάμπο Εστέρεο, να μνημονεύσουμε με ευχαριστίες την βοήθεια του Ηλία Διαμάντη στον ήχο, να καλωσορίσουμε την ούνικα Μαρία Μαρκουλία μας μετά εδώ στον κόσμο. Να θυμίσω ότι θα τα πούμε στον ενδιάμεσο της εβδομάδας στα στέκια μας στα social media, στο group των φίλων της εκπομπής στο Facebook, Μάμπο Εστέρεο στον κόσμο 936, εκεί που θα βάλουμε αύριο την playlist με τα κομμάτια και τους καλλιτέχνες που παίξαμε σήμερα, όπως επίσης και στο Instagram για βιντεάκια live, φωτογραφίες καλλιτεχνών, βιογραφικά, Μάμπο Εστέρεο κόσμος 936. Τα λέμε εκτός όλων αυτών το επόμενο Σάββατο. Muchísimas gracias a todos, muy buenas noches, que viva la música latina, que viva la salsa.

0: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο, θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά. Για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον. Κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
1: Ο θρυλικός Jeff Mills παρουσιάζει το Tomorrow Comes the Harvest στις 20 Σεπτεμβρίου για μια μοναδική βραδιά στο Θέατρο Βράχων. Μαζί του ένα πρωτότυπο DJ set, ο οραματιστής της ηλεκτρονικής μουσικής Max Cooper. Μια καθηλωτική μουσική εμπειρία που ενώνει την ηλεκτρονική μουσική με τον αυτοσχεδιασμό κάτω από τη μαγευτική σκιά των βράχων. Jeff Mills και Max Cooper μαζί στην ηλεκτρονική σύμπραξη της χρονιάς by Skin Festival.
2: Χορηγός επικοινωνίας Κόσμος.
3: Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

Καλώς ορίσατε στο Fresh Unlimited, πάντα στο κόσμος μετά το Mambo Estéreo, έψη υποδοχής η Ezra Collective. Εδώ είμαστε όπως κάθε Σάββατο αυτή την ώρα, λίγο μετά τις 8 το ραντεβού μας, με καινούργιες κυκλοφορίες και μουσικές. Fresh Unlimited με τη Μαρία Μαργουλή ως τις 10. Πάμε παρέα. Εδώ απέναντί μου απόψε η Χαρά Γιαννοπούλου. Φροντίζει ώστε όλα να ακούγονται πιο καλά. Και jazz ξεκίνημα με τους Ezra Collective και το Jubilee Feeling από το ολοκένουργιο άλμπουμ τους που έχει τίτλο Here Because of Hope. Ιστορία, η πορεία, ο δρόμος τους από την Αφρική ως τους δρόμους του Λονδίνου ως τον αέρα του κόσμος 936.

αυτός είναι ο Actress. Και το κομμάτι είναι το Overture. Ένα πειραματικό, πιο avant-garde σκηνικό, ηλεκτρονικό. Στο ύφος και στη μουσική του γλώσσα με τα σκοτεινά beats και τα άφρο στοιχεία που χρησιμοποιεί ο Actress, Βρετανός παραγωγός, κατά κόσμον Darren J. Cunningham. Από το Wolverhampton της Αγγλίας με βάση του τώρα το Λονδίνο. Και έχει για ένα background ένδοξο στα γήπεδα. Καθώς ο Darren J. Cunningham έπαιζε μπάλα, ποδόσφαιρο, στην West Bromwich. Και θα ξεκινούσε κανονικά επαγγελματική καριέρα αν δεν τον σταματούσε ένα σοβαρός τραυματισμός. Οπότε στράφηκε στη μουσική, στο DJing πρώτα και μετά στις παραγωγές. Εκεί τον κερδίσαμε εμείς. Και μάλιστα πολύ γρήγορα δημιούργησε τη δική του δισκογραφική εταιρεία, την Work Disc, που είχε ξεκινήσει σαν Club Night και γρήγορα εξελίχθηκε σε μία από τις πολύ έτσι σημαντικές ανεξάρτητες δισκογραφικές εταιρείες ηλεκτρονικής μουσικής στη Βρετανία. Αυτά από τον Actress. Εμείς είμαστε εδώ παρέα στο Κόσμος, Κόσμος 936, και τα λέμε και μέσα από τα social media του σταθμού, Instagram, Facebook και Viber, cosmosradio.gr. Και πάμε συνέχεια με κάπως πιο ακουστικό ήχο. Αυτή που έρχεται είναι η Bibadubi και το κομμάτι είναι το Switchblade.

Άκου τώρα, μην το βάζεις στα πόδια, μην τρέχεις, μην την κοπανάς. Don't be a runner. Αυτός είναι ο Elliot Skinner, φορτωμένος με soul, folk, blues, Νέα Υόρκη, μέσω Τέξας.

0: Πολλά συμβαίνουν μέσα στα κομμάτια πια. Πάνε εκείνα τα παλιά ρεφρέν, κουπλέ και τελειώσαμε. Αυτός είναι λοιπόν ο Έλιο της Skinner. Έχει συνεργαστεί με την αφρόκρεμα Chance the Rapper, Batiste, Pusha T, πολλές παραγωγές. Είπε όμως να βγει μπροστά τώρα και ο ίδιος. Αυτό είναι το ντεμπούτο, το ντεμπούτο άλμπουμ του, το How Far We've Come. Και από το Don't Be a Runner, το Μην Τρέχεις, πάμε περπάτα. Αμέσως τώρα περπάτα, Walk, από το Τζέιμ Ρόσο. Walk, κάποιος στο μεταξύ τον καλεί.
1: Brother, why are you in the other?

Αυτά και με το walk του Τζέιμι Ρόσο, βγήκαμε στο δρόμο. Και τον αφήνω να τα πει όλα. Βγήκαμε στο δρόμο και σε μια easy street τώρα. Συνεχίζουμε λοιπόν με τους Queens of the Stone Age, καινούριο κομμάτι, easy street, ατμοσφαιρικό από τον Josh Homme και την παρέα.

0: Κόσμος 93,6.
1: Contact Hof. Πίνα Μπάους. Η παράσταση γεγονός επιστρέφει στο Εθνικό Θέατρο. Από 9 Οκτωβρίου για λίγες μόνο παραστάσεις. Κεντρική σκηνή, κτίριο Τσίλερ. Contact Hof. Στους κήπους.
2: Χορηγός επικοινωνίας, Κόσμος.
3: Το Lounge του Κόσμος κάθε Σάββατο στις 10 το βράδυ υποδέχεται DJs από όλο τον κόσμο και μιξάρουν chill out sets. Αποκλειστικά για το Lounge του Κόσμος στις μίξεις αυτό το Σάββατο ο DJ Ezzy από τη Νότια Αφρική.
4: Ακούτε Κόσμος.
5: Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

Λοιπόν, ένα από τα πιο ενδιαφέροντα άλμπουμ αυτό το καιρό έρχεται από τη Γλασκόβη, Σκωτία. Έχουμε ξανακούσει από αυτό και μιλάω για τη νέα δουλειά του Κόρτο Άλτο, όπως είναι γνωστός, ο Liam Shortall, το Sam Small Fortune. Ακούμε μέσα jazz, soul, ακούμε beats. Ένα πολύ ωραίο κομμάτι είναι αυτό, το Praise We Would, με τη φωνή του Oscar Jerome.

Λίγο μετά τις 8.30 στο Cosmos, Fresh Unlimited με τη Μαρία Μαρκουλή. Ακούμε καινούργιες μουσικές. Ο Ηλίας Διαμάντης είναι μαζί μας εδώ στον ήχο μας. Και πάμε τώρα σε ένα πολύ μεγάλο όνομα από το χώρο του hip hop, στον Busta Rhymes, ο οποίος έχει κάνει ένα ολόκληρο άλμπουμ τώρα αποκλειστικά και μόνο με beats του Dilla. Για να τιμήσει έτσι το φίλο του, τον άνθρωπο που άλλαξε ουσιαστικά την παραγωγή στο hip hop και δυστυχώς έφυγε πολύ νωρίς από τη ζωή, ο Jay Dilla. Σε αυτό το κομμάτι τώρα, το This Woman, ακούγεται και η φωνή ενός άλλου μεγάλου απόντα, του D'Angelo. Busta Rhymes λοιπόν.

Το This Woman είναι αυτό από το album Diligence 2 του Busta Rhymes. Όπως εξήγησε ο Μπάστα, είχε στην κατοχή του συνολικά 300 beats που του είχε δώσει ο Ντίλα, και από τα οποία διάλεξε εκείνα που ήθελε και ραπάρει τώρα με καινούρια λόγια, καινούριο υλικό επάνω σε αυτά. Beats του Ντίλα μας συνοδεύουν. Busta Rhymes ήταν πολύ στενός φίλος και συνεργάτης του Jay Dilla και μάλιστα από αυτούς που είναι κοντά και φροντίζουν και τώρα την κληρονομιά του Dilla. Μέσα σε αυτό το άλμπουμ κάνουν guest φωνητικά και άλλοι εκλεκτοί που ήταν κοντά του, όπως ο Common, από τους στενούς του φίλους αυτός, ο Talib Kweli, ο John Batiste, Anderson .Paak, Ludacris, Lil Wayne, μεγάλα ονόματα. Έχει ενδιαφέρον μάλιστα που ο Μπάστα ηχογράφησε το νέο υλικό του πάνω σε αυτή την vintage πια παραγωγή του Ντίλα, τα 19 κομμάτια που ακόμη έχουν έτσι αυτό το ξεχωριστό ύφος, ξεχωριστό στυλ. Και κάτι ακόμη που έχει ενδιαφέρον είναι το πώς λειτουργεί η διαφορά στο στυλ. Ο Busta Rhymes είναι γνωστός για το πολύ γρήγορο ραπάρισμά του, σχεδόν πυροβολή με τα λόγια του. Από την άλλη, τα beats του Dilla, αυτό το Dilla Time όπως λένε, έχει τον ακανόνιστο έτσι μεθυσμένο αργό καμιά φορά ρυθμό. Πώς δένουν αυτά? Δένουν με το συνέστημα, το human time, το human feeling όπως λέει ο Busta. Και πάμε τώρα από την Μελβούρνη και το Λονδίνο. Ένα από τα πρόσωπα που έχουμε ξεχωρίσει είναι η Audrey Pon στο Stay Awake.

Σάββατο βραδάκι παρέα στο κόσμο. Είμαστε τζάζι απόψε και soul όμως είμαστε. Και συνέχεια πάμε Νορβηγία, Nordic Noir. Και λέει το κομμάτι, σε έχω ακόμη στις επαφές μου. Still in my contacts, Dorian Gray Quartet.

Contact Dorian Gray Quartet και το κρατάω το νοσταλγικό τόνο και για τη συνέχεια με Soul από το Los Angeles και τους Brain Story. Καινούργια κομμάτια, αυτό τώρα είναι το Blend και θα είναι μέσα στο νέο τους EP που λέγεται Shoebox Days.

αυτά τα καινούργια κομμάτια τώρα των Brain Story στο Shoebox Days είναι αφιερωμένα, είναι έτσι ένας αποχαιρετισμός, λένε, στο στούντιο και στις ώρες που πέρασαν εκεί στο Long Beach της Καλιφόρνιας, το οποίο μάλιστα αυτό το στούντιο το έλεγαν Shoebox, σαν κουτί παπουτσιών, υποψιάζομαι ότι δεν θα ήταν και πολύ μεγάλο. Τι σημασία έχει όταν εκεί παίζουν ωραίες μουσικές και κυκλοφορεί και έμπνευση στα νότια, στο Τέξας. Εκεί που η κούμπια συναντά τις κιθάρες, τις ηλεκτρικές κιθάρες και κάνουν παιχνίδι ή ανημέρος. Έχουν καινούριο άλμπουμ, Κουεμπάρμπαρο έτσι λέγεται. Με Latin instrumental και old school φάση. Και κοινό πολύ πιστό. Αυτή είναι η ενημέρωση. Cumbia de Magdalena.

Και μετά σου ανημέρωση έρχεται ένα κορίτσι από τη Χαβάη. Λίλι με όλα τη λένε και κοιμάται με τις μπότες της. Sleeping with my boots on.

άκου τώρα, πήγαμε Τέξας, Χαβάη, πιο πριν Καλιφόρνια. Θα μου πεις τι θέλει ο Τζόνι Μαρ εδώ. Ο άνθρωπος έπεσε με το Μόρισεϊ, άρα αντέχει και διαπέμπει παντού. Σπιν το καινούριο του.

0: ΔΕΗ παρουσιάζει την αναβίση στο ΟΑΚΑ στις 26 Σεπτεμβρίου. Η απόλυτη Ελληνίδα Σταρ σε μια εκρηκτική βραδιά που ξεπερνά τα όρια ενός live και υπογράφει την κορυφαία μουσική στιγμή της χρονιάς. Θέλεις να ζήσεις από κοντά τη νύχτα που θα γράψει ιστορία? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε μία από τις 50 διπλές προσκλήσεις. Γιατί ό,τι μας γεμίζει ενέργεια, το ζούμε με τη ΔΕΗ.
1: Αγωνίστηκε για την ελευθερία και έγινε ελευθέρας βοσκής. Μια ανατρεπτική και τρυφερή αλληγορία για τη μητρότητα, την επιβίωση και την αντίσταση από τη ματιά μιας κότας. Κότα, η νέα ταινία του βραβευμένου σκηνοθέτη Γιώργη Πάλφη. Με τους Γιάννη Κοκιασμένο, Αργύρη Πανταζάρα, Μαρία Διακοπαναγιώτου, Αντώνη Καφετζόπουλο.
2: Θα μας φτιάξει κάτι φρέσκο μαγειρεμένο.
1: 17 Σεπτεμβρίου στους κινηματογράφους από τη Feel Good.
3: Κοσμοσradio.gr. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

Δεύτερη ώρα, Fresh Unlimited με Wyclef Jean. Με ιστορία και πορεία από τους Fugees ακόμη με την Lori Hill. Πολλές επιτυχίες και άλλα πολλά δικά του έργα. Είναι εδώ τώρα με το πρώτο jazz album του. Q-Theory λέγεται. Q-Theory προς τιμήν του Quincy Jones ο τίτλος. Τον θεωρεί από τους μεγάλους μέντορες του, ο Wyclef Jean. Το μεγαλύτερο μέρος του άλμπουμ είναι instrumental με πολλά σπουδαία ονόματα της σύγχρονης jazz σκηνής. Σε αυτό που ακούμε, που έχει τίτλο French Quarter, έτσι λέγεται το κομμάτι, παίζουν μέσα ο Harvey Mason drums, Robert Glasper πλήκτρα, Theo Kroger τρομπέτα. Μάλιστα, βάζει μπροστά μου αυτή τη δουλειά ο Wyclef Jean και την καινούργια του fusion jazz μπάντα, την Rara Jazz. Και θυμίζω βέβαια ότι το όνομά του βρίσκεται σε πολύ μεγάλες επιτυχίες, τεράστιες επιτυχίες, όπως το Hips Don't Lie της Σακίρα ή το Μαρία Μαρία του Σαντάνα και άλλες πολλές. Η ώρα είναι λίγο μετά τις 9. Στον ήχο μας είναι ο Ηλίας Διαμάντης και φροντίζει όλα να ακούγονται καλύτερα. Μαρία Μαργουλή, πάμε μαζί για μία ακόμη ώρα με καινούργιες κυκλοφορίες. Πολύ καλό νέο υλικό. Παραγωγός από τον Ντιτρόιτ, ο Απόλο Μπράουν τώρα, και από τον Μπρούκλιν είναι ο ράπερ ο Σκάι Ζου. Συνεργασία, ζητάνε την προσοχή μας, Hear Me Out.

Και αυτό ήταν το Hear Me Out, Apollo Brown και Sky Zoo. Μετά το Hear Me Out πάμε σε ένα Talk To Me. Μίλα μου με Bonobo και την Nicole Miglis. Και αυτό γιατί και έχουμε ακούσει και άλλα κομμάτια από την καινούργια δουλειά του Bonobo, αλλά το Distance in Static, το άλμπουμ του, κυκλοφόρησε μόλις και είναι ευκαιρία να ακούσουμε ακόμα ένα, αυτό το Talk To Me.

Μπονόμπο είναι αυτός που τον ξέρουμε βασικά και τον έχουμε δει και τον έχουμε απολαύσει σαν DJ και εδώ και στην Αθήνα αρκετές φορές. Ο ίδιος έδωσε μια συνέντευξη στο Mix Mag το περιοδικό και είπε, ήταν και εξώφυλλο μάλιστα, και είπε μεταξύ άλλων ότι δεν είχε σκοπό, δεν ήθελε ποτέ σαν στόχος του να βάλει να γίνει DJ. Αυτό συνέβη τυχαία, ωστόσο δεν πήγε καθόλου άσχημα. Και πάντα όμως δεν σταμάτησε να δουλεύει στην παραγωγή της μουσικής, το καινούριο του άλμπουμ, μόλις κυκλοφόρησε. Και από το Talk To Me του Bonobo πάμε στο Never Like You Said. Και ποιοι είναι εδώ? Είναι ο Jim Jarmusch με τον Joseph Van Wissem και την Courtney Barnett φωνή.

Έτσι και λίγο noise απόψε. Never Like You Said of Jim Jarmusch ήταν αυτός, που όταν δεν κάνει ταινίες μπορεί να τον πετύχεις να κάνει μουσική. Από το Father, Mother, Sister, Brother, την τελευταία του βραβευμένη ταινία, στο νέο μουσικό του project με τον Ολλανδό συνοδοιπόρο του στα μουσικά, τον Joseph Van Wissem, Bocca di Lucco and Mouth of the Wolf, το άλμπουμ που ηχογράφησαν στην Πολώνια της Ιταλίας, στα πολύ cool, όπως τα περιγράφει, στούντιο Phonoprint, έτσι λέγονται, τα οποία βρίσκονται στην Via Bocca di Lupo στην Πολώνια. Μάλιστα η έκφραση στο στόμα του λύκου, στα ιταλικά, αυτή η έκφραση σημαίνει καλή τύχη, τη λένε για καλή τύχη. Αυτό περίπου το break a leg στα αγγλικά. Πάμε τώρα καινούριο, War on Drugs. Who's that?

Who's That? It's only my depression baby, λένε οι War on Drugs από τη Φιλαδέλφια των Ηνωμένων Πολιτειών και από μια διαδρομή ήδη 2 δεκαετιών και κάτι. Και συνεχίζουμε καινούργια δουλειά και εμείς συνεχίζουμε με τη Lucy Dacus.

Έτσι λέγεται και το κομμάτι. No thank you, I love you, goodbye. Λουσιντάκους. Στο μεταξύ όμως, Billy came back. Έτσι λέγεται το τραγούδι από This is Lorelei, που είναι βέβαια ο Nate Amos. Ξεχωρίσαμε και το δικό του άλμπουμ ανάμεσα στα καινούρια, ένα road record, έτσι το λέει, ένα δίσκο δρόμου, με τίτλο The Singer in My Band.

0: Κόσμος 93,6.
1: Τρίτη 15 Σεπτεμβρίου, 1700 χρόνια Παναγίας Εκατονταπηλιανής. Επετειακή συναυλία για τα 1700 χρόνια κτίσης του Ιερού Προσκυνήματος. Η Ορχήστρα Σύγχρονης Μουσικής της ΕΡΤ, υπό τη διεύθυνση του Στάθη Σούλη, παρουσιάζει αποσπάσματα από τις επικές αρμονίες του Δημήτρη Κατή. Ορχιστρικές συνθέσεις του Γιώργου Λεμού. 1700 χρόνια Παναγίας Εκατονταπηλιανής. Στον Άβλιο Χώρο του Ιερού Προσκυνήματος. Τρίτη 15 Σεπτεμβρίου στις 8 το βράδυ. Είσοδος ελεύθερη. Συνδιοργάνωση Δήμος Πάρου, Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου.
0: Κόσμος Radio.gr.

Έτσι, και μάλιστα περάσαμε στο τελευταίο ημίωρο της εκπομπής με Γιώργο Ντρούγκ, ο οποίος έχει εξελιχθεί σε ένα πολύ δυνατό και αξιόλογο παίκτη του hip hop, πράγμα που πιστοποιούν και οι γερές συνεργασίες που κάνει, όπως εδώ σε αυτό το κομμάτι που ακούσαμε, I Don't Care. Μαζί του ήταν η Georgian Madru, φοβερή σπουδαία, και σε παραγωγή το κομμάτι του ανεξάντλητου και πολύ σημαντικού Flying Lotus, για τις καινούργιες παραγωγές και τις καινούργιες ιδέες. I Don't Care λοιπόν, από το νέο άλμπουμ του Your Old Druk, που έρχεται σε 2 εβδομάδες, το Bread and Butter, έτσι λέγεται. Your Old Druk από την Ουκρανία, ήρθε με την οικογένειά του στην Αμερική, στη Νέα Υόρκη, εδώ και αρκετά χρόνια, και άκουσε πολύ και επηρεάστηκε πολύ από το hip hop της Ανατολικής Ακτής και τα μεγάλα ονόματα του εκεί. Από το 2014 έχει αρχίσει να ξεχωρίζει με τις δουλειές του, με το rap του, με το λόγο του. Έχει συνεργαστεί μάλιστα και με τον σπουδαίο, πολύ σπουδαίο παραγωγό, τον Madlib. Και περιμένουμε να ακούσουμε και τα άλλα κομμάτια από την καινούργια του δουλειά. Εδώ μας συνοδεύει ένας τηλέμαχος, Τελεμάκους, όχι της Οδύσσιας, της μουσικής. Και έχει μαζί του και τον Κάρι Εμ Ρίγκινς και τον Flying Lotus πάλι.

Ήταν και εδώ μια παρέα σε μια νυχτερινή βόλτα, Night in the Bay. Η Φώτη, ο ράπερ, μαζί με Anderson .Paak και με I'll Be Sure, τον τραγουδιστή, τη soul και το ράπ, από εκείνα τα μέρη, από τη δυτική ακτή. Μόνο που τώρα πάμε σε τελείως άλλα μέρη. Και θα εξηγήσω. Σάρβα Μάγκαλαμ. Όχι, θα εξηγήσω καλύτερα. Hug λέγονται. Και ακόμη καλύτερα είναι ο Devendra Banhart, ο Gian Reilly, που είναι ο γιος του πρωτοπόρου της jazz, του μινιμαλιστή του Terry Reilly, και Noah Jorgensen, με βιογραφικό δυνατό κι αυτός. Σαν Φρανσίσκο επίσης. Φίλοι, μια παρέα. Σάρβα Μάγκαλαμ.

Πάντας στο κόσμος και στο Fresh Unlimited. Από καινούργιες κυκλοφορίες ακούμε και πάμε με ένα πολύ ωραίο κομμάτι τώρα, ό,τι πρέπει για αυτή την ώρα, από την Δανέζα, την Fine. Είναι το Everything in the Shade.

up a book you never read, but the words just wrong.

εδώ, ο θρύλος Dave Alvin. Κυκλοφορεί επαιτειακό και remastered το Black Jack Davids, άλμπουμ του 1998, και μέσα έχει και κομμάτια που ακούμε για πρώτη φορά. Angel on your shoulder αυτό, Angel on your shoulder Dave Alvin, και έχω μέσα μετά Dave Angel, ναι, οκ, okay, άλλος ήχος, εντελώς άλλος ήχος, αλλού για αλλού, αλλά επίσης θρύλος της ηλεκτρονικής σκηνής αυτός, ο Dave Angel.

Και με Poolside και Bedroom Ice πάμε για το τέλος. Ήταν το Fresh Unlimited με τη Μαρία Μαρκούλη, συνεργάτης εκπομπής ο Μιχάλης Παπαδάκης. Ευχαριστώ πολύ τον Ηλία Διαμάντη που ήταν απόψε και φρόντισε εδώ τον ήχο μας. Ευχαριστώ όλους τους φίλους που μας άκουσαν και μας έστειλαν και τα μηνύματά τους. Μείνετε στο κόσμος. Καλό βράδυ από μας. Ραντεβού το άλλο Σάββατο.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 10.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
0: Hello. Κόσμος Lab.
1: The Family Tapes.
2: This is a skeleton from outer space having a party.
0: Κάθε Σάββατο ακριβώς τα μεσάνυχτα και για 2 ώρες η παραγωγή του Κόσμος επεξεργάζονται τους ήχους του Σαββατόβραδου. Cosmos Lab.
1: The Family Tapes.
0: Σάββατο βράδυ 12 με 2 το groove του κόσμου σε ένα ραδιόφωνο. Cosmos Lab.
1: The Family Tapes.
2: Have a good time.
1: Αυτό το Σάββατο στα DEX ο Λεωνίδας Αντωνόπουλος. Κόσμος στους 93,6 και 107. Όλος ο κόσμος

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 11.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 12.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
2: Νερό. Η μεγάλη πρόκληση. Πόσο νερό έχουμε, ποιος το διαχειρίζεται, πώς επηρεάζει τη ζωή μας. Green Weekend 19 και 20 Σεπτεμβρίου στο Πάρκο Σταύρος Νιάρχος. Ένα διήμερο φεστιβάλ με ομιλίες, προβολές, συναυλίες, παραστάσεις, εκθέσεις και ανοιχτές δράσεις για μικρούς και μεγάλους. Δύο μέρες γεμάτες ιδέες, εικόνες και συζητήσεις για το νερό και το μέλλον μας. Green Weekend 19 και 20 Σεπτεμβρίου. Είσοδος ελεύθερη. Μέγας δωρητής Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος.
3: Χορηγός επικοινωνίας Κόσμος.
4: Ενεργός πολίτης, ζωντανός πλανήτης. ΕΔΑΣΑ. Εθελοντές δασοπυροπροστασίας Αττικής.
5: Δηλώστε συμμετοχή στο 210-5200-680 και στο edasa.gr.
0: Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο. Cosmos Lab.
1: The Family Tapes.
0: Το groove του κόσμου σε ένα ραδιόφωνο. Κάθε Σάββατο ακριβώς τα μεσάνυχτα και για δύο ώρες η παραγωγή του κόσμος επεξεργάζονται τους ήχους του Σαββατόβραδου.
1: Αυτό το Σάββατο στα DEX, ο Λεωνίδας Αντωνόπουλος,

0: Cosmos Lab.
1: The Family Tapes.
0: Το groove του κόσμου σε ένα ραδιόφωνο. Κάθε Σάββατο ακριβώς τα μεσάνυχτα και για δύο ώρες η παραγωγή του Κόσμος επεξεργάζονται τους ήχους του Σαββατόβραδου.
1: Αυτό το Σάββατο στα DEX, ο Λεωνίδας Αντωνόπουλος,

0: Η ώρα στον κόσμο είναι μία.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
2: Κόσμος Lab.
3: The Family Tapes.
2: Το groove του κόσμου σε ένα ραδιόφωνο. Κάθε Σάββατο ακριβώς τα μεσάνυχτα και για δύο ώρες η παραγωγή του κόσμος επεξεργάζονται τους ήχους του Σαββατόβραδου.
1: Αυτό το Σάββατο στα DEX, ο Λεωνίδας Αντωνόπουλος.

0: Cosmos Lab.
1: The Family Tapes.
0: Το groove του κόσμου σε ένα ραδιόφωνο. Κάθε Σάββατο ακριβώς τα μεσάνυχτα και για δύο ώρες η παραγωγή του Cosmos επεξεργάζονται τους ήχους του Σαββατόβραδου.
1: Αυτό το Σάββατο στα DEX, ο Λεωνίδας Αντωνόπουλος.

0: η ώρα στον κόσμο είναι 2.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
2: Η Αγία Παρασκευή γίνεται για ακόμα μια χρονιά πόλη πολιτισμού. Από τις 28 Αυγούστου έως τις 20 Σεπτεμβρίου η πόλη γεμίζει μουσική, θέατρο, χορό και μοναδικές εκδηλώσεις για μικρούς και μεγάλους. Γίνετε και εσείς μέρος αυτής της μεγάλης γιορτής και ζήστε μοναδικές πολιτιστικές εμπειρίες. Πόλη πολιτισμού 2026. 28 Αυγούστου με 20 Σεπτεμβρίου. Πού αλλού? Στην Αγία Παρασκευή. Βρείτε το αναλυτικό πρόγραμμα στο www.agiaparaskevi.gr.
3: Χορηγός επικοινωνίας Κόσμος.
4: Στη φιλόξενη αγκαλιά των ελληνικών θαλασσών ζει και αναπτύσσεται ένα επικίνδυνο είδος. Συνήθως επιτίθεται σε κολυμβητές όριμης ηλικίας. Εντοπίζει τη στιγμή που νιώθουν κούραση, πανικό ή ζάλι και τότε τους ευνηδιάζει. Ο θάνατος από πνιγμού είναι το πιο απειλητικό είδος θαλάσσιου ατυχήματος στην Ελλάδα. Εξαιτίας του, 270 άνθρωποι άνω των 60 ετών χάνονται κάθε χρόνο. Ας βοηθήσουμε όλοι να εξαφανιστεί από τις θάλασσές μας. Μάθε περισσότερα στα safewatersports.com και eod.gov.gr ή κατέβασε το Safe Water Sports App.
1: Κόσμος 93,6.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 3.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
2: Τρία, δύο, ένα, action. Όταν οι ήρωες ξεπηδούν από τα μαθητικά βιβλία και ζωντανεύουν στη μεγάλη οθόνη, η διδασκαλία μεταμορφώνεται σε μια συναρπαστική εμπειρία μάθησης και ψυχαγωγίας. Ο κινηματογράφος γίνεται ένα εργαλείο.